0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Τρεις το απόγευμα. Η πόλη κινείται, οι υποχρεώσεις τρέχουν, η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM. Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία

0: Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Έλα, Κωστά.
1: Πάμπος.
0: Ω, συγγνώμη.
1: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Nugget Bar.
2: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars το Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita, ένα με σένα.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Πού πας?
6: Κουζίνα.
5: Καφέ.
6: Έχει.
5: Φέρε.
6: Πάρε.
5: Σκέτο.
6: Νέτο.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
8: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
9: Τέλειος, σαν εσένα.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
11: Warmians, old and new, this one is for you. Sunday.

0: που σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα, λα, λα, λα, λα.
2: Choice FM 104.3.

0: καμιά φορά αναρωτιέμαι πόσα πράγματα μπορεί να κάνει ο Αντιπαναγιώτου. Δηλαδή, μπορεί να κάνει τα πάντα. Τώρα μπορεί να γίνει και τεχνικός, ξέρω εγώ. Να σου κάνει να λειτουργήσει μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι. Δηλαδή, πολλές γνώσεις ο Αντιπαναγιώτου.
1: Πω, φοινικιά με έχεις κάνει.
0: Όχι, μα έτσι είναι. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Βλέπεις κάτι να μην πηγαίνει καλά πρωί-πρωί στο στούντιο όταν έρχεσαι. Άντι μου, κάτι πάει χ με αυτό. Μην ανησυχείς, έρχομαι.
1: Θα το διορθώσουμε.
0: Ναι.
1: Καμιά φορά.
0: Λέω να αλλάξω ουρανό.
1: Λέω να αλλάξω δουλειά.
0: Να γίνεις τεχνικός. Να
1: γίνω τεχνικός.
0: Είναι πολλές γνώσεις.
1: Και να είμαι συνεχώς εκεί στο πλάι του καθενός.
0: Κρίμα που δεν το έχουμε όμως καταγεγραμμένο αυτό.
1: Ναι, επειδή αυτό δεν δουλεύει.
0: Πολύ κρίμα.
1: Δεν δουλεύουν οι κάμερες. Οκ, να το διορθώσουμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή μας Τρίτη, παιδιά. 98.2.104.3. Εννοείται πολύ σωστά. Είστε συντονισμένοι εδώ παρεούλα μας στον Choice FM με Άντι Παναγιώτου και Choice Breakfast, φυσικά.
1: Και βεβαίως με την Ατάσα Τούρζα.
0: Καλήμωνο.
1: Με τα ωραία της. Την κρεμιδό σου πάτης.
0: Είμαι λίγο, έχει αρχίσει και με ρίχνει ένα κρυολόγημα. Από την κούραση προφανώς. Δεν είναι ότι νιώθω άρρωστη.
1: Ναι.
0: Ναι, και είμαι λίγο κάπως.
1: Άντε, σιγά-σιγά να σου περάσει.
0: Σίτα στην παρέα μας όπως κάθε μέρα και φυσικά το κιούμπο που σε κάθε σπίτι, όταν ο ένας δουλεύει, ο άλλος βλέπει σειρά, τέλος πάντων ο καθένας κάνει τα δικά του. Οπότε γι' αυτό έτσι και σε κάθε σπίτι πρέπει να υπάρχει το Cube από τη ΣΥΤΑ, που όλες οι υπηρεσίες της οικογένειας είναι μαζεμένες σε ένα πρόγραμμα και έναν λογαριασμό. Απλά και οργανωμένα, έτσι για να μην χάνεστε, να μην αγχώνεστε και να μην τζακώνεστε, ρε παιδί μου.
1: Περιμένουμε τα πρώτα δικά σας μηνύματα στο Viber, στο 97 710 710. Όσοι μπαίνετε στη διαδικασία να επικοινωνήσετε, οι υπόλοιποι εννοείται απολαύστε τη διαδρομή.

0: Crazy What Love Can Do εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Για άλλη μια καλή μέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Κάτι το οποίο δεν αναφέραμε προηγουμένως. Σήμερα Τρίτη και 13.
1: Αλήθεια, είναι Τρίτη και 13.
0: Wow.
1: Όχι, γιατί ρε παιδιά.
0: Κάτσε μισό λεπτό να αλλάξουμε την ημερομηνία.
1: Όχι, εντάξει, ναι, στο μυαλό είναι όλα αγάπη.
0: Μ' άρεσε ο τρόπος που το πεις. Όχι,
1: ναι,
0: ρε παιδιά.
1: Παρασκευή και 13 Τρίτη. Είναι είδες αυτό που μας έχουν περάσει στο υποσυνείδητο.
0: Αχα.
1: Μια χαρά, είναι πολύ καλή ημέρα.
0: Πάμε να το αλλάξουμε. Αλλά
1: να ξορκίσουμε το κακό.
0: Μπράβο. Κάποιες πληροφορίες είναι δυσιδαιμονία που απαντάτε στους Έλληνες και στους Ισπανόφωνους λαούς. Γενικώς η Τρίτη θεωρείται από φράς ημέρα, δηλαδή γλωσσούζικη και επικίνδυνη για τους λαούς αυτούς.
1: Καλή Τρίτη είμαι γεννημένη.
0: Ναι. Και εγώ νομίζω.
1: Αλλά όχι 13, 16. Τρίτη και 16.
0: Αν δεν κάνω λάθος. Τρίτη, ναι,
1: 28 είσαι.
0: Δεκεμβρίου. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Όταν συμπίπτει Τρίτη και 13, ναι, οι προληπτικοί τη θεωρούν πολύ ατυχή και επικίνδυνη ημέρα. Για τους υπόλοιπους λαούς, η γρουσούζικη ημέρα είναι Παρασκευή και 13.
1: Προς Αμερική μεριά, νομίζω.
0: Ναι, εξού
1: αυτό.
0: Και τα Halloween και ναι, τα ναι, σχετικά films. Οι Ισπανόφωνοι εκφράζουν την ημέρα με παροιμία «En martes, ni te cases, ni te barques».
1: Έλα, καλέ, σταμάτα, σκιάχτηκα πρωί-πρωί. Μην πούνε
0: δηλαδή,
1: τα λεφτά.
0: Α, άρεσε και ο τρόπος που το είπα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή την Τρίτη μη παντρεύεσαι και μη ξεκινάς ταξίδι.
1: Α, το γιατί είναι γλουσούζικο, ε.
0: Παντρεύτηκες, εντάξει, με πολιτικό ταξίδι μη κάνεις.
1: Δεν θυμάμαι τι μέρα ήταν.
0: Τρίτη ημέρα.
1: Τρίτη εντάξει, σίγουρα έχω ταξιδέψει κάπου,
0: ναι,
1: κάποτε.
0: Α, πάθαμε τι. Κάτι ανάλογο ισχύει και στα καθημάς, όταν οι προληπτικοί μέσα στην Τρίτη αποφεύγουν να αρχίσουν οποιαδήποτε εργασία, να επιχειρήσουν
1: τέλος
0: ταξίδι
1: πάντων, ναι,
0: ή να τελέσουν αραβόνα.
1: Ναι.
0: Αντίθετα, η Τρίτη είναι η κατάλληλη για εκδηλώσεις μαγείας. Μουουουα!
1: Έλα ρε παιδιά, εντάξει, ζαχαμάρες τώρα είναι αυτές. Παιδιά, τα πιστεύετε εσείς. Φτάνει καλέ!
0: Θα μπορούσαν να ήμουν σε κάποια ταινία έτσι να κάνουν τα εφέ.
1: Τρομακτικό. Εσύ είπες ότι θα ήθελες να κάνεις γενικότερα εφέ σε ταινίες. Οπότε νομίζω.
0: Και όχι μόνο φωνητικά, εννοώ τα ηχητικά.
1: Ναι, όλα θα μπορούσες να τα κάνεις.
0: Και τα σχετικά, ναι.
1: Το ανακαλύψαμε μόλις τώρα. Όλα τα φτιάχνεις. Όλα τα σφάζεις, όλα τα μαχαιρώνεις.
0: Μα σήμερα με έχεις κάνει δηλαδή. Έχω
1: είναι
0: γίνει...
1: επειδή νιώθω ότι πάω λίγο να.
0: 2,5 μέτρα.
1: Ναι.
0: Είχαμε και ερώτημα εδώ από την φίλη μας την Στάλο.
1: Πού είσαι, Στάλο?
0: Κάτσε να δω, που αναρωτιέται εάν αναπνέω με τόσο κρεμμύδι που έβαλε στην σούπα σου.
1: Παιδιά, αυτή η σούπα. Άσε που έχω πολλά μηνύματα στο Instagram, πρέπει να δώσω τη συνταγή τώρα, χωρίς πλάκα.
0: Είναι δεν είναι νερό και κρεμμύδι.
1: Είναι θαυματουργή, παιδιά. Είναι αγιορείτικη σούπα από το Άγιο Όρος. Είναι θαυματουργή, ναι, όταν πας να αρρωστήσεις και τη φτιάξεις. Πρώτον, γενικότερα το κρεμμύδι είναι θαυματουργό να το κάνεις και σαν φυσικό για το βήχα, για τον πονόλαιμο.
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Δεν νιώθεις κρεμμυδίλα, γι' αυτό έχει και πολλή διαδικασία να μαραθεί το κρεμμύδι, να καραμελώσει. Δηλαδή, μπορεί να το έχεις σε χαμηλή φωτιά για κάνα 40 λεπτό, μια ώρα.
0: Παρένθεση,
1: και
0: αγαπώ
1: μετά
0: το κρεμμύδι.
1: Σούπα.
0: Και να ξέρεις.
1: Δεν είναι καθόλου βαριά,
0: και
1: δεν καταλαβαίνεις το κρεμμύδι.
0: Ότι πρέπει να σταματήσει το μπούλινγκ με το κρεμμύδι.
1: Γιατί πώς σου κάνει μπούλινγκ. Με το σκόρδο
0: όλοι
1: είναι.
0: Κάνουν. Όχι, για το κρεμμύδι λένε κυρίως. Το άλλο σου μισό, ας πούμε, το τέρι σου, ξέρω εγώ.
1: Τι θα πει.
0: Μα να φάει το κρεμμύδι μου μέσα στα σουβλάκια. Ναι, ρε, να το φάω.
1: Γιατί, δεν κατάλαβα. Εμένα μου αρέσει πάρα ίσο πολύ. Και όσον αφορά τη σούπα, δεν καταλαβαίνει κρεμμύδι. Έλα, ρε. Δεν μυρίζει τίποτα. Το κάνεις και σε μένα που λατρεύω το κρεμμύδι, ας πούμε.
0: Α.
1: Αλλά για τη σούπα, επανέρχομαι, δεν καταλαβαίνεις κρεμμυδίλα και εννοείται δεν είναι βαρύ για το στομάχι.
0: Σούπα μου πες, Michael Jackson, Thriller.
1: Τρίζει η πόρτα. Κάποιος έρχεται.
0: Η καρέκλα σου να μην τρίξει.
1: Καθώς φαίνεται, σιγά σιγά έρχεται το Thriller και τρίζει η καρέκλα μου.

0: Μια χαρά το ταιριάξαμε με το thriller. Μας έστειλε μήνυμα και ο Βασίλης και λέει: θυμάμαι που το αγόρασα κασέτα.
1: Πω, παιδιά.
0: Βασίλης είναι τόσο μπαμπάλαιος.
1: Και εγώ αγόρασα κασέτα. Αγόραζα κασέτα και εγώ, όχι το συγκεκριμένο, αγόραζα άλλες κασέτες. Παραμυθάκια.
0: Τι είχες, ας πούμε.
1: Τότε βγαίνανε, ας πούμε, ήταν η Παναγία των Παρισίων, το Toy Story, και βγαίνανε σε κασέτα μαζί με το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Και άκουγες, το διάβαζες και τα άκουγες.
0: Ναι,
1: τι
0: ναι,
1: ωραία
0: ναι, ναι, ναι,
1: που ήταν.
0: Είχα κι εγώ κασέτες, εντάξει, μην πιο μεγάλο σου, όσο να είναι.
1: Ναι, είμαστε στην εποχή της κασέτας όμως.
0: Γνωστών καλλιτεχνών. Και από Ελλάδα μεριά και από τα ξένα.
1: Όχι, τραγουδιστές δεν είχα εγώ. Εγώ πήγαινα στα παιδικά.
0: Ποιο ήταν το πρώτο device που είχες για να ακούς μουσική?
1: Ήταν άχου τώρα
0: είχες,
1: που με πήγε. Είχες
0: Walkman ή ήταν CD?
1: Ήταν λοιπόν στα γενέθλιά μου.
0: Μάλιστα.
1: Στην έκτη δημοτικού.
0: Ναι.
1: Που μου φέρε ο νονός μου και η νονά μου το πρώτο μου CD player. Ο νονός μου ήταν πάρα πολύ της τεχνολογίας. Δηλαδή τα ψάχνα ήταν πάντα πολύ μπροστά. Ο πρώτος που βάλε Nova, ξέρω εγώ, και τέτοια τα κανάλια τα...
0: Ναι.
1: Και μου είχαν φέρει το πρώτο μου CD player με ένα CD το οποίο έχει ένα μίξ τραγουδιών.
0: Αχα.
1: Δεν τα θυμάμαι καν.
0: Okay.
1: Δεν ήταν κάποιος γνωστός καλλιτέχνης, ήταν ξένα τραγούδια. Wake me up.
0: Ναι. Αχα.
1: Τέτοια.
0: Δεν σου πάνε, είναι η αχά.
1: Α, ναι.
0: Ναι, νόμιζα ότι είπα αχά. Αλλά είναι η αχά.
1: Οκ, είχε τέτοια τραγούδια.
0: Όχι, sorry, εκείνη είναι με το Take Me On. Συγγνώμη. Wake Me Up είναι. George Michael. Wow.
1: Τέλος πάντων, είχε κάτι Mambo Number 5, νομίζω, και τέτοια τέλος πάντων. Mm-hmm. Και ήταν το πρώτο μου CD player και μου είχε πει τότε ο νονός μου: θα θυμηθείτε ότι κάποια μέρα μετά από πολλά χρόνια θα μιλάμε στο τηλέφωνο και θα έχει οθόνη και θα βλέπουμε ο ένας τον άλλον. Ήμασταν μικροί τότε.
0: Ναι.
1: Και λέω, καλά τώρα, τι μου λέει αυτός, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Και όμως...
0: Κουραφέξαλα.
1: Τα έψαχνε πάρα πολύ.
0: Εμάς μας έλεγαν, εντάξει, ότι θα πετάνε τα αυτοκίνητα. Αυτό ακόμη να γίνει.
1: Κάπου δεν πετάνε τα αυτοκίνητα.
0: Πετάνε, δεν πετάνε, εντάξει.
1: Έχουμε
0: πετάει ο γάδαρος.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, ναι.
0: Όπως και να έχει. Άρα εσύ είσαι ουσιαστικά ένα device λίγο πιο μπροστά. Εγώ είχα όντως. Και δεν ήταν του πατέρα μου, ας πούμε, δηλαδή καθαρά δικό μου, ας πούμε, εκείνης της εποχής, το πρώτο μου Walkman. Το οποίο Walkman ήταν με κασέτες.
1: Αυτό θυμάμαι, το είχε η γιαγιά μου, ας πούμε.
0: Και
1: με
0: μετά
1: κασέτα.
0: Ήρθε το CD player.
1: Και μετά είχα το CD. Το CD. Πώς λεγότανε.
0: Δεν ήταν Walkman.
1: Discman.
0: Το Discman. Μπράβο.
1: Το πρώτο μου το κέρδισα σε διαγωνισμό αναψυκτικού. Μάζευα τα καπάκια. Mm-hmm. Και ήταν το πρώτο μου. Από τότε κέρδισα ένα Discman ωραίο Sony. Από τότε δεν ξανακέρδισα τίποτα.
0: Αφού είσαι εντάξει, άστα να πάνε. Ναι. Τσίπου κάχτος.
1: Ναι.
0: Είναι και το Boombox που λέει εδώ ο Βασίλης.
1: Τι είναι αυτό, παιδιά?
0: Το Boombox είναι το κασετόφωνο. Το. Δεν, μπορεί να ήταν και φορητό να μπαίναν μπαταρίες, αλλά κυρίως να μπαίνε στο ρεύμα.
1: Ρε παιδιά,
0: αυτό το μεγάλο ρε φίλε.
1: Θυμάστε που είχαν αυτά και τις διπλές τις κασέτες.
0: Ναι, μα γι' αυτό
1: σου λέω. Και έγραφες από τη μία στην άλλη.
0: Το boombox, αυτό είναι.
1: Okay.
0: Και μετά ήρθε το hi-fi.
1: Τι είναι αυτό?
0: Όχι η hi-five.
1: Ναι,
0: το hi-fi ήταν το ολοκληρωμένο σύστημα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, high fidelity.
1: Δεν ξέρω.
0: Το οποίο είχε και CD και μπορεί να έχει 3-4, να βάζει 3-4 CD.
1: Για τους επαγγελματίες.
0: Και κασέτες. Όχι, ρε, το είχαμε σπίτι, ρε φίλε. Δεν είναι για τους επαγγελματίες.
1: Το είχαμε σπίτι και μέναν 4-5 CD.
0: Όσοι είχαν
1: κασέτες.
0: Λεφτά, ξέρω εγώ.
1: Τι είναι αυτό? Δεν το έχω σαν. Τι είναι αυτό? Πού είναι, φωτογραφία?
0: Κάτσε να σε δείξω. Λοιπόν, αυτά είναι τα πιο σύγχρονα, ας πούμε.
1: Τέτοιο εντάξει. Έχουμε κι εμείς.
0: Τι σου λέω, είχε σπίτι. Αυτό, hi-fi.
1: Πού παίρνει τα 4-5 CD αυτό?
0: Βρήκα ένα μοντέλο random, ρε φίλε.
1: Που άνοιγε από να... πάνω και είχε θήκες.
0: Τι σου λέω,
1: ναι.
0: Μπορεί να έχει και ένα CD, δεν είναι το θέμα.
1: Παιδιά, αισθάνομαι πολύ χρέα έτσι.
0: Κούρασε πάρα πολλά, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, το θυμήθηκα, μην πληκτρολογείς.
0: Να, τι άλλο να σου βάλω, κάτσε να δω.
1: Τίποτα, το θυμήθηκα.
0: Να το, αυτό εδώ, αυτό, τι σου λέει, JVC.
1: Ναι, ναι.
0: Sony.
1: Πω,
0: να σπελάνε, ρε παιδιά, πρωινιά.
1: Όχι, απλά έχει, πάνε τόσα πολλά χρόνια που έχουν σβηστεί από τη μνήμη μου.
0: Αυτά δεν σβήνονται από τη μνήμη κανενός. Δεν γίνεται, δηλαδή πρέπει να είναι για πάντα χαραγμένα. Μη σας πω να τα κάνουμε και τατουάζ όλα αυτά.
1: Είναι τρομερό, παιδιά.
0: Να, η Ραμόνα σου λέει: έχω το hi-fi μου ακόμα.
1: Έλα, ρε, παιδιά.
0: Η Μαρία, ξεκινήσαμε με το τι έχει ο καθένας. Εγώ έχω το κίτρινο Walkman. Ο Βασίλης γράφει το Ζίμπα. Για να δούμε. Έχετε τίποτα από όλα αυτά? Για πείτε στο Viber.
1: Εγώ έχω τα παλιά μου κινητά. 97-710-710. Έχω κάποια Nokia 3310, ας πούμε. Τα έχουν φυλάξει. Πώς συγκινήθηκα, παιδιά, τώρα.
0: Τώρα έτσι, τώρα συγκινήθηκες με το Nokia 3310.
1: Συγκινήθηκα και με αυτά που βλέπω. Το πόσο σε. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολλά τα χρόνια, ρε παιδιά. Ενώ πόσο μέσα σε λίγα χρόνια, 30 χρόνια.
0: Εμπέναν 5 CD, λέει η Ραμόνα.
1: Είναι ραγδαία.
0: Ναι. Το hi-fi γράφεται H-I-F-I.
1: Τέλος πάντων. Εγώ από hi-fi ξέρω το ξέρω, τι ζητάω. Τίποτα.
0: Άλλο εκείνο, ρε φιλέ. Εντάξει, είναι και εκείνο εποχής βεβαίως. Λοιπόν, αυτά. Να
1: ελάτε να αναπολύσουμε μαζί το παρελθόν.
0: Ναι, έχει το Game Boy της. Το 97-7-10-7-10. Για πείτε μας, τι έχετε
1: τι
0: από
1: έχετε
0: τα παλιά.
1: Από τα παιδικά σας, ναι. Έτσι, χρόνια
0: εγώ
1: πρώτο.
0: Έκανα μεγάλα λάθη. Έπρεπε να τα κρατήσω όλα αυτά, να κάνω μουσείο, μη σου πω, αλλά. Τα εξαφάνιζα.
1: Κακώς έπρεπε κάποια να τα. Ναι,
0: εκείνο το καιρό δεν το σκεφτόσουν αυτό. Και είπες κάτι, και θέλω να το πούμε αυτό και να πάμε σε τραγούδι, να κλείσουμε την κουβέντα. Είναι περίεργο αυτό που σημαίνει. Τι εννοώ.
1: Ποιο?
0: Λοιπόν, περίεργο, είναι ιδιαίτερο. Μιλάμε για τόσα χρόνια εξέλιξης του ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Έτσι, εκατομμύρια και ναι. Του πλανήτη. Και όμως οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εξελίξεις ήρθαν τα τελευταία 30 χρόνια.
1: Ναι.
0: Όχι 30, συγγνώμη.
1: 40, πες.
0: 40, περίμενε, τώρα έχουμε 26. Από τη δεκαετία του 90, θα έλεγα.
1: Εντάξει, ναι, παιδί μου, εγώ είμαι 38. Ας πούμε, στα 38 μου τώρα η τεχνολογία στα μάτια μου το 88.
0: Ναι.
1: Από το 88 μέχρι σήμερα το άλμα της τεχνολογίας είναι
0: απίστευτο.
1: Πραγματικό.
0: Ναι. Δηλαδή, ναι, κάπου από τα 80's θα έλεγα. Δηλαδή, όχι πως δεν είχαμε εξελίξει στη δεκαετία του 70,
1: δηλαδή,
0: αλλά από τα 80's.
1: Ζήσει πολλά μεταβατικά στάδια που δεν
0: σήμερα...
1: έχουμε προλάβει να τα επεξεργαστούμε καν.
0: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, let me talk to you και τα υπόλοιπα θα δούμε στη συνέχεια. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα πετάξουν τα αυτοκίνητα, δεν θα πετάξουν. Θα βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: The Onyssus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
4: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
3: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου

0: από το McDonald's App απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις απί.
1: Kiko Bowling. Δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές. Σε έναν πλήρες ανακαινισμένο χώρο, τα παιδικά πάρτι περνούν σε νέο ψηφιακό επίπεδο. Τα παιδιά απολαμβάνουν το παιχνίδι σε ειδικούς διαδρόμους με bumpers για σίγουρα strikes, ενώ διαδραστικές οθόνες και κινούμενα σχέδια ζωντανεύουν τα σκορ. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας φροντίζει τα πάντα με απόλυτη ασφάλεια, επιτρέποντας τους γονείς να χαλαρώσουν. Χαρίστε στο παιδί σας ένα πάρτι γεμάτο δράση, γέλια και αξέχαστες αναμνήσεις. Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085. Στον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: Deep in your love, deep ya deep. Έτσι είμαστε εμείς, είμαστε.
1: Deep ya deep.
0: Ναι. Είμαστε της αγάπης εκπρόσωποι και πρεσβευτές. Και αυτό θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω. Δηλαδή, εσύ τώρα που είσαι έτσι κάπου περίεργα και θες να βρήσεις τον άνθρωπο που είναι μπροστά σου, μην το κάνεις. Δεν χρειάζεται.
1: Γιατί να τον βρήσω?
0: It's okay. Είναι το road rage και δεν χρειάζεται να το εκδηλώνεις.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ήθελα να δώσω ένα μήνυμα. Δηλαδή, κάποιος τώρα θα είναι κάπου εκεί για να εκνευρίζεται. Η αγάπη βεβαίως είναι ευρύτερα σε εργασιακά περιβάλλοντα. Να, εγώ ας πούμε έβαλα λίγο νερό στο κρασί μου τώρα.
1: Πω, είπα να κάνω ένα βήμα. Και ο Άντι, ρε παιδί μου, σαν πονόπερα, τηλενουβέλα.
0: Όταν με πειράξεις, θα το πω για άλλη μία. Γίνομαι Τούρκος.
1: Ναι, άντε, πόσα σου κράτησε.
0: Και δεν μας αρέσουν οι Τούρκοι ευρύτερα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Μια εβδομάδα σου κράτησε, μια εβδομάδα.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Όχι, μα δεν θα είμαι αγαπούλες και τέτοια.
1: Εντάξει.
0: Είπα να ρίξω λευκή πετσέτα. Το
1: τι,
0: έχω κάνει.
1: Ρίξεις,
0: λευκή πετσέτα.
1: Ναι. Α, να κουνήσεις λευκό αυτό.
0: Εντάξει, την πετσέτα τη ρίχνεις όταν είσαι σε έναν αγώνα.
1: Α, δεν ξέρω. Δεν είναι παρακολουθώ αγώνες.
0: Ένας αγώνας στα εκβοντό που είναι.
1: Α, γι' αυτό.
0: Και στα μέρη μου. Και ενώ που ασχολούμαστε οικογενειακώς.
1: Ναι.
0: Και νιώθεις ότι ο αθλητής σου ως προπονητής.
1: Λευκή πετσέτα, δεν το ξέρω.
0: Είναι τώρα ο Δημήτρης. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και αγωνίζεται με τον Κωνσταντίνο.
1: Ναι.
0: Και νιώθω ότι ο Κωνσταντίνος, αυτό το παιδί της άλλης σχολής, είναι πολύ πιο δυνατό. Και δεν θέλω να αφήσω το παιδί να συνεχίσει.
1: Εσύ σαν προπονητής.
0: Εγώ
1: ο προπονητής
0: παίρνω την απόφαση και ρίχνω λευκή πετσέτα.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Καταλάβες.
1: Μ' αρέσει.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας. Στο Viber επικοινωνείτε στο 97 7 10 7 10. Ραμόνα, θέλω να έρθω να παίξουμε ένα τάρι. Αφήγες το ατάρι σου, ειλικρινά.
1: Έλα ρε Ραμόνα.
0: Ναι. Καλημέρα από την Άντρεα και στους δυο σας και στην κολλητή την Στάλια που την ακούει τώρα.
1: Καλημέρα, αγάπες όμορφες, τα κοριτσάκια μου, αυτά τα πανέμορφα που τα είδα και το περασμένο Σάββατο.
0: Μόλις έβρισα έναν οδηγό, λέει ο Βασίλης.
1: Γιατί, ρε Βασίλη.
0: Είσαι, ρε φίλε, δηλαδή, ό,τι σου πω, κάνει το αντίθετο.
1: Να δούμε και ιδέες που μας, κάτι έχει.
0: Όχι, πρέπει να τα ακούσουμε ο Φέρ, γιατί δεν είναι μικρό παιδάκι, μπορεί να θέλει να μας πει κάτι.
1: Καλά,
0: προσωπικά.
1: Δες που μου είδες παραλίγο. Άμα ήμουν μόνη μου, εγώ θα σε έβγαζα.
0: Παραλίγο. Παραλίγο λέει, αλλά εντάξει, πάω να το αλλάξω. Γιατί δεν δικαιωμάστε να χρησιμοποιούμε και την ακριβή έκφραση των τραγουδιών.
1: Για ποιο λόγο?
0: Με τον Καρβέλα, δεν ξέρω αν είναι τον Καρβέλα. Δεν ξέρω αν είναι τον Καρβέλα αυτό, αλλά εντάξει, κατάλαβες.
1: Εντάξει, δεν θα είναι.
0: Δεν θα είναι και αυτό. Λοιπόν, μου ήρθε έτσι μια επιθυμία.
1: Φοβάμαι, πιάσε το κινητό στο χέρι.
0: Να μιλήσουμε με τον Τσάτ.
1: Αυτό φοβόμουν. Ο εφιάλτης μου γίνεται πραγματικότητα. 3η και 13 σήμερα.
0: 3η και 13, τι κάνεις?
2: Α, ναι, 3η και 13. Εμένα πάντως μου φαίνεται η μέρα μια χαρά, εσύ?
0: Εγώ είμαι καλά. Και η Νατάσα, ευχαριστώ που ρώτησες.
2: Να είστε καλά.
0: Να σου κάνω μια τρομακτική φωνή εδώ, θα τρομάξεις?
2: Δεν νομίζω, αλλά δοκίμασε. Καλά, μια χαρά.
0: Τρόμαξες?
2: Είχα για ζόμπι για λίγο. Όχι.
0: Κάνω λίγο το φάντασμα.
2: Μπου.
0: Στα μούτρα σου.
2: Πολύ καλό. Έτσι.
1: Του άρεσε κιόλας, γυρνάει.
0: Να σου πω, τι πιστεύεις για την 3η και 13η? Είναι όντως άτυχη μέρα, πώς το βλέπεις?
2: Κοίτα, εμένα μου φαίνεται μια μέρα σαν να καεί άλλη μια, αλλά για τις υπηρεσίες, για τα ταξί στην Ελλάδα, είναι δύσκολη μέρα.
1: Γιατί?
2: Επειδή συνήθως δεν δουλεύουν στην Αθήνα. Είναι παράδοση, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα.
1: Πότε, ποτέ δεν συνέβαινε. Συγγνώμη,
0: πόσο
1: ποτέ
0: παλιά
1: δεν συνέβαινε αυτό.
0: Δεν υπήρχες εσύ, ρε, πόσο παλιά θυμάσαι, ρε.
2: Έλα, ρε, περίμενε να σου πω.
0: Ναι, για πες. Πες μου, σκέφτεται. Το έκαναν τα ταξί αυτό.
1: Ποτέ, παιδιά, δεν συνέβαινε αυτό. Θα μου έρθει να μου πει εμένα τώρα αυτός ότι.
2: Με τσάκωσες. Ναι, τόπιξα αλλά.
1: Συγγνώμη, φίλος.
2: Παλιό Αθηναίο ταξιτζή.
1: Ναι, Αθηναία ναι. Εδώ. Δεν θα έρθει να κοροϊδέψει εμένα με στα μούτρα μου. Τώρα θες να τσακωθούμε πρωί-πρωί.
0: Πες κάτι άλλο που έκαναν παλιά στην Αθήνα, ας πούμε. 3η και 13.
2: Κοίτα, το μόνο που ξέρω είναι ότι και η 3η και 13 στην Ελλάδα θεωρείται εκροσούζικη ημέρα.
0: Και στην Ισπανία.
2: Γιατί συνδέθηκε με. Στην Ισπανία, ναι.
0: Και στις ισπανόφωνες
2: χώρες. Χώρες.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι, αλλά στην Αμερική είναι Παρασκευή και 13. Ναι.
2: Σωστό. Ισχύει. Ναι.
0: Πες κάτι άλλο, ας πούμε, κάτι σημαντικό. Μάσα στον αέρα, ας πούμε.
1: Αυτά τα ξέρουμε. Γεια σου, καλή συνέχεια.
0: Εκνευρίσεις την Νατάσα, τώρα εκνευρίστηκε.
1: Πάρα πολύ.
0: Κάνε μια.
2: Περίμενε να σου πω.
0: Τι να μου πεις, πες μου. Περιμένω.
1: Εγώ σήμερα. Δεν περιμένω.
0: το σκέφτεται τώρα, όλο αυτό δεν είναι το κάνει επεξεργασία.
1: Δεν
0: το
1: θέλω άλλο, διώξε τον.
0: Γιατί
1: να,
0: ρε,
1: μην
0: το κάνεις bullying του μωρού.
1: Εγώ, του ποιου.
0: Του μωρού.
1: Όχι δά και μωρό.
0: Ξέρεις πόσο κώδικα έχει γράψει, έλα.
2: Νατάσα, έχεις δίκιο, συγγνώμη. Ήρθα πρωί-πρωί να πουλήσω φούμαρα σαν τον παλιό ταξιτζή από την Αθήνα. Και με ξεμπρόστιεσες.
1: Σε ξεμπρόστιεσαι.
2: Σας ζητώ συγγνώμη.
1: Σε συγχωρώ, αγάπη.
0: Να σου πω.
1: Συγχωρώ.
0: Κάνει και το χέρι, Νατάσα. Για να σε συγχωρέσουμε, θέλω να μου κάνεις την πιο τρομακτική φωνή που μπορείς να κάνεις.
2: Καλά. Ετοιμαστείτε λοιπόν.
1: Ετοιμαζόμαστε.
2: Μία φορά και ένα καιρό. Η Τρίτη και 13 ήταν μια κατάρα που έπεσε σε ένα χωριό και δεν έμενε κανένας στους δρόμους, μόνο ακουγότανε ο αέρας και τα πνεύματα.
1: Πως σκιάχτηκα.
0: Κάνε μια τρομακτική φωνή.
2: Αυτή ήτανε.
0: Τρόμαξα, τι να σου πω.
1: Μ' αρέσει όμως που καταλαβαίνει ότι είναι καραγκιοζάκος, έτσι γελάει, κοροϊδεύει τον εαυτό του.
0: Μας κοροϊδεύει
1: και
0: εμάς. Και
1: εμάς και τον εαυτό του.
0: You know I'm no good, η Amy Winehouse. Σε λίγο έρχεται το καραόκε.
1: Μα είμαι λίγο ρουστούλα, πόσο δρόμο.

0: Hold your horses, σταματήστε ό,τι κάνετε, γιατί μόλις ανακάλυψα το πιο τέλειο life hack, το οποίο θέλω να μεταφέρω, είναι και έκπληξη για την Ατάσα, το οποίο θα σε βοηθήσει με αυτό που πάει να έρθει, δηλαδή με το κρυολόγημα.
1: Ναι. Choice Life Hacks. Μια χορηγία του Δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και ησύχασες.
0: Τι θα κάνετε λοιπόν, θα πάρετε ένα λεμόνι. Ένα οποιοδήποτε λεμόνι, όχι lime, κίτρινο λεμόνι.
1: Ναι.
0: Θα πάρετε μια δαγκάνα και θα το βάλετε πάνω από τη φωτιά. Τώρα, εντάξει, αν έχετε ηλεκτρικό μάτι, νομίζω δεν δουλεύει. Θέλουμε φωτιά. Πώς βάζουμε το καλαμπόκι.
1: Το γκαζάκι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, το γκαζάκι. Ναι. Να, εδώ. Κοίτα.
1: Ναι, ή στην αιστεία, αν έχετε το γκάζι στο σπίτι.
0: Μπράβο.
1: Από πάνω.
0: Ή το μικρό που κάνουμε το καφέ, ας πούμε. Οκ, θέλουμε φωτιά. Και το λεμόνι, από ό,τι καταλαβαίνετε, θα αρχίσει να καίγεται απ' έξω. Στη συνέχεια, κόβουμε.
1: Α, δεν το κόβουμε στη μέση.
0: Όχι,
1: ολόκληρο.
0: Ολόκληρο.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια, το κόβουμε στη μέση και παίρνουμε το χυμό του.
1: Πάμε να βγάλει το.
0: Ναι. We squeeze it into a cup.
1: Ναι.
0: Το βάζουμε σε ένα ποτήρι.
1: Και τι το κάνουμε.
0: Ρίχνουμε λίγο αλατάκι.
1: Αλάτι,
0: Εντάξει, a pinch of salt, όχι πάρα πολύ. Και κυρίες και κύριοι, μόλις φτιάξατε ένα ισχυρό φυσικό σιρόπι για τον βήχα που βοηθά στην απομάκρυνση όλης της παχύρευσης.
1: Για το βήχα, λες. Για τη
0: βλένας που έχει συσσωρευτεί στους πνεύμονές σας. Τι. Θα σας βοηθήσει.
1: Ναι, εγώ δεν είμαι τώρα σε σημείο να έχω. Να χρειάζομαι αποχρεμτικό σιρόπι. Είναι και να είσαι λίγο πιο πολύ άρρωστος. Όχι αυτό το πάω να κρυολογήσω. Τώρα δεν θα με ωφελήσει εμένα κάπου αυτό.
0: Αλλά σου πω να μείνει με τη σούπα του κρεμιστού.
1: Όχι,
0: και να βρωμήσουν όλη μέρα.
1: Που θα αρρωστήσω. Ενώ να αρρωστήσω, να έχω βήχα, θα το δοκιμάσω. Μ' αρέσει να δοκιμάζω τέτοια και κάποια πιάνουνε.
0: Εντάξει.
1: Αλλά τώρα γιατί να το κάνω, ας πούμε.
0: Κάντο προληπτικά. Θα με θυμηθείς.
1: Εντάξει, θα κάνω την πρόληψη.
0: Εντάξει, θα κάνω το και ούσου, ας πούμε. Πέ, οκ, άντι μου.
1: Οκ, άντι μου, θα το κάνω, θα το δοκιμάσω, αγάπη μου.
0: Ξέρεις κανένα καλό ηλεκτρολόγο? Πόσες φορές έχουμε στείλει αυτό το μήνυμα. Πλέον δεν χρειάζεται. Μπαίνεις Δουλευταρά, βλέπεις επαγγελματίες, reviews και εργασίες και επιλέγεις μόνος σου.
1: Ωραία, παιδιά, πάρα πολύ ωραία.
0: Μ' αρέσει πολύ όταν κάνεις λίγο τη χαζούλα. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο, πολύ cute. Σου πάει, κάνε μου λίγο.
1: Δεν ξέρω, δεν
0: πάσαρε το επόμενο τραγούδι, Olivia Dean, Man I Need.
1: Τι εννοείς?
0: Πάσαρε το τραγούδι με έτσι με αυτόν τον τρόπο.
1: Ποιο τρόπο?
0: Όπως μίλησες τώρα, άντι μου.
1: Έτσι μου βγείτε. Και τώρα που το θες επιτηδευμένα, δεν μπορώ να το κάνω.
0: Είναι
1: και με ηθοποιός.
0: Τότε είσαι ηθοποιός. Είσαι καλύτερη ηθοποιός, ρε. Η καλύτερη.

Enrique Iglesias, One Love. Δε σένε! Έλα ντε! Συγκινησίες! Έλα, το έχεις, το έχεις, το έχεις!

0: έτσι.
1: Φίλε, είσαι πάρα πολύ
0: είναι
1: καλή. Συνέχισε και
0: πραγματικά.
1: Το σταμάτησε.
0: Δεν ξέρω.
1: Una noche loque, ay besar tu boca.
0: Χάσαμε το ρυθμό μας όμως.
1: Άτε ρε, Νατάσα. Σου βγαίνει πάρα πολύ καλά. Και ξέρεις και τα λόγια απ' έξω.
0: Ναι, δεν βλέπεις.
1: Όχι, όχι, έχω εντυπωσιαστεί.

0: μαζί μας. Bailando.
1: Bailando.
0: Bailando.

0: Πάνω στο ούδεμα. Ναι, ποιο είναι ο Γιάννη, ο Μαξιμπιθιά. Έχω το απορία, δηλαδή πρέπει κάποιο να μου εξηγήσει.
1: Παιδιά!
0: Πώ μπήκε μέσα σαν. Σαν τσοντικό. Τον παϊλάντο, παιδί μου. Δεν το κατάλαβε τόση ώρα.
1: Δεν το κατάλαβε.
0: Το λέμε τόσο ωραία, ρε φιλέ.
2: Ακούσω

0: Τι κάνουμε τόση ώρα.
1: Άτε ρε φίλε, τι κάνουμε τόση ώρα δηλαδή και εσύ δηλαδή.
2: Αχ, όσο να είναι.
0: Εμείς μα γιατί το λέμε
1: αυτό. Χριστούς.
3: Περίμενα να ακούσω λίγο K-pop κάτι.
1: Ω, ένα ασχολούμαστε λίμενα με K-pop. Έχουμε εκπομπή 5 με 7 είναι ok.
3: 5 με 7 είναι τα Latin.
1: Είναι τα K-pop.
3: Αυτά το απόγευμα. Αλλά είναι πρωί ακόμα.
1: Συγγνώμη μαμά, θα τρώω όλο μου το φαγητό μόνο μην τους ξανακούσω.
0: Παιδιά, γιατί το λέτε.
1: Η Κάλια μας το στείλε αυτό. Η Ραμόνα λέει, λυπηθείτε το τραγούδι, σήμερα δεν είμαι ευχαριστημένη, κλαίω. Κλαίς. Πάλι ξέφυγες, λέει ο Βασίλης.
0: Εντάξει, παιδιά, συμβαίνουν αυτά.
1: Λοιπόν, θέλουμε βαθμολογία στο Viber, στο 97-7-10-7-10. Πώς σου φάνηκε, Τσελέπε μου?
3: Πάρα πολύ καλό.
0: Δεν ήταν καλό.
3: Εγώ άκουγα τη μελωδία από μακριά και λέω, ποιες είναι αυτές οι αγγελικές φωνές.
1: Πω.
3: Μου κάνουν Latin καντάδες.
1: Πω.
3: Και πάνω θα στρώ τον καφέ, πέρα και να το ξανακούσω.
1: Αλλάζουμε την ώρα. Αλλάζουμε.
0: Ναι, άλλαξε.
1: Να αλλάξω την ώρα. Πες.
0: Άλλαξε.
1: Εντάξει, οκ. Τα υπόλοιπα στη συνέχεια.
3: Άλλαξε, δεν αλλάξω εγώ σε λίγο. Vocal Champions.
4: Vocal Champions. Η ώρα είναι 8. Ώρα για μια στοχευμένη περιποίηση προσώπου με συστατικά φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, vegan και υποαλλεργικές συνθέσεις από την The Skin Pharmacies της Intermed.
5: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό, αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία.

0: Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
1: Ρομαντικό ραντεβού.
2: Δείπνο με φίλους.
1: Φαγητό έξω οικογενειακά.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ψηλό φουρνό.
2: Λαχταριστές μακαρονάδες.
1: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Για ξέγνιαστες στιγμές.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
1: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας. Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Mune 400+ Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Mune 400+ από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
3: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάτη Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only.

0: Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά στα 14 λεπτά μετά τις 8. Τι θέλουμε από το ίντερνετ? Ταχύτητα, σταθερότητα και αξιοπιστία. Να δουλεύουμε, να βλέπουμε ότι μας αρέσει και να μιλάμε με τους ανθρώπους χωρίς δεύτερη σκέψη. Αυτό είναι το Σύντα Φάιμπερ.
1: Έτσι, Φάιμπερ δηλαδή η οπτική ίνα, οπτικές ίνες.
0: Μπράβο.
1: Τι ωραία. Σε κάποια σημεία, τουλάχιστον Ελλάδα, δεν ξέρω, και εδώ γίνεται που σκάβουν τους δρόμους για να περάσουν τις οπτικές ίνες. Είναι από κάτω από το έδαφος, δεν είναι αυτές?
0: Πολύ σωστά και γενικά νομίζω ότι όλα πρέπει να είναι από κάτω. Δεν ξέρω και με τα καλώδια του ρεύματος.
1: Τι κάνουν? Στον Πειραιά έχει 2 χρόνια που περνάνε οπτικές ίνες.
0: Ναι.
1: Είναι χιλιοσκαμμένοι οι δρόμοι, η εργοτάξια δεν μπορεί, εννοείται, να περάσει αυτοκίνητο, αλλά δεν μπορείς καν να περπατήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Και ακόμα περνάνε οπτικές ίνες. Είναι όλα σκαμμένα. Τα αφήσανε μισά. Μείνανε
0: όντως
1: με την οπτική ίνα στο χέρι. Καλέ, ναι.
0: Ωραία, φίλε, εντάξει.
1: You had one job, ας πούμε.
0: Ελλαδαστάν είναι.
1: Ναι, Ελλαδιστάν.
0: Ελλαδιστάν.
1: Ναι. Τρομερό.
0: Ναι, δεν χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, αλλά μου βγήκε τώρα έτσι.
1: Γιατί, κάτσε, σε κάποια ισχύει.
0: Όπως το Κυπριστάν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ισχύει και εδώ πέρα τώρα. Μην κάνουμε διακρίσεις. Μιλώντας για την Κύπρο, θέλω να σας πω ότι μία ξεχωριστή γιορτή γενεθλίων σε ένα βίντεο δημοσιεύτηκε στο TikTok.
1: Μάλιστα.
0: Από τον λογαριασμό Δημήτρη C. Με πρωταγωνίστριες 2 γυναίκες που απολαμβάνουν τη στιγμή μπροστά από μια τούρτα με κεράκια που σχηματίζουν τον αριθμό 112. Είναι
1: ζωή να έχουν.
0: Δικοί μας άνθρωποι. Να, εδώ, οι γιαγιάδες είναι γνωστές. Όχι, ναι, κάτσε να σου πω. Περίμενε, γιατί θέλω να διαβάσω.
1: Άνθρωποι AI, άνθρωποι AI, που λέει και ο γιος μου. Άνθρωποι AI.
0: Λοιπόν, η γιορτή είχε ρυθμό Ελένης Φουρέιρα, με τις γυναίκες να τραγουδούν, να χορεύουν και να διασκεδάζουν. Ναι. Η μία γυναίκα ντυμένη στα πράσινα. Εντάξει, ενθουσιασμό το ένα το άλλο με το γυαλί ηλίου.
1: Ναι, 102 βλέπουμε γυναίκα. Τα κεράκια στην τούρτα πάνω.
0: Ναι, ναι, 102 χρόνων. Αλλά δεν ξέρω, είναι και οι δυο τους 102.
1: Μπορεί.
0: Είναι αυτές οι γυάδες που έχουν γίνει viral.
1: Μήπως είναι δίδυμες.
0: Δεν θυμάμαι τη σχέση. Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μου γκράνμα. Όχι, νομίζω η αριστερά γιορτάζει. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Τέλος πάντων. Sorry που είμαστε στον αέρα και κάνουμε ραδιόφωνο. Συγγνώμη δηλαδή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω με περισσότερη μουσική για να στρώσουμε το κόκκινο χαλί στη Μαρία. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Σου βγήκε λίγο το τσιφτετέλι τώρα, έτσι όπως είδα που κάνει στα χέρια αριστερά-δεξιά. Με του Empire of the Sun, βρε.
1: Όχι, απλά.
0: We are the people.
1: Μ' αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι. Όχι, μην το ισοπεδώνεις.
0: Μιλάς με έναν άνθρωπο που έχει διασκευή του It's My Life.
1: Ναι.
0: Σε τσιφτετέλι από τον Σμάστορα.
1: Οκ. Okay. Άσχετο, ακούσα, να, επειδή πήγα τώρα να μπω να σου βρω θέμα, να τη κρεμμυδό σου από χθες.
0: Φαίνεται πολύ ωραία.
1: Είναι συγκλονιστική.
0: Τι, άσχετο, τι υλικά έχει μέσα. Πες μας τι υλικά έχει μέσα.
1: Τίποτα. Είναι το πιο απλό πράγμα που υπάρχει.
0: Νερό και κρεμμύδι.
1: Ελαιόλαδο, κρεμμύδι, νερό, δάφνη, αλάτι, πιπέρι. Εγώ βάζω και κουρκουμά πάντα για την
0: τίποτα λες. Στο μεταξύ έχει πει 15 υλικά.
1: Τα πιο απλά πράγματα που έχουμε στο σπίτι.
0: Γιατί είναι κυτρινοπό.
1: Γιατί βάζω εγώ πάντα λίγο κουρκουμά. Είναι πολύ καλό
0: το κάνει. Είδε τώρα μου πε στο τέλο. Είναι
1: θαυματουργός,
0: αντιϊκός,
1: αντιμικροβιακός
0: και αντι...
1: Αντι τι, Παναγιώτου?
0: Καρκινικός.
1: Αλήθεια.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Δεν αυτό. Το ξέρω, εντάξει, δεν τα ξέρω όλα τα ωφέλη του κουρκουμά.
0: Δεν σου λέω, ενώ σε προφυλάσσει, σε ενισχύει το σύστημά σου.
1: Γενικότερα προσπαθώ να έτσι να το βάζω στη διατροφή μου. Πολύ λίγο, γιατί είναι και έντονο.
0: Τώρα που το είπα αυτό...
1: Τι?
0: Τελείωσε η κουβέντα σου για να σου πω τώρα.
1: Τίποτα. Ο Τάσος ο Σταυρίδης, πάλι που τον μνημονεύουμε.
0: Μάνα μου τον Τάσο.
1: Κάθε
0: μας.
1: Πρωί που ξυπνάει, τρώει ένα κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά τη σκόνη. Του λέω, καλά, ρε άνθρωπε, δεν πνίγεσαι.
0: Μα τη σκόνη έτσι.
1: Έτσι, με το κουταλάκι. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω και να εξηγήσω πώς το καταφέρνει. Μετά λέει πίνει το νερό.
0: Θα ζήσει πολλά χρόνια.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, δες τώρα τι έχει κυκλοφορήσει. Δεν ξέρω αν βγήκε προς έξω, αν έφτασε μέχρι εδώ μεριά. Είναι μία είδηση που έχει να κάνει, δεν λένε το όνομα.
1: Ναι.
0: Με έναν που κάνει βιοσυντονισμό.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ψάξε το, είναι μια διαδικασία που τίθεται, σου λέει ότι ουσιαστικά δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω κιόλας. Είναι οι φοβίες σου ή τα θέματα που μπορεί να αντιμετωπίζεις,
1: ναι.
0: Και με κάποιο τρόπο
1: στα αποβάλλει, δεν φοβάσαι πια. Δηλαδή φοβάμαι το αεροπλάνο, ας πούμε. Με κάνει να μην φοβάμαι.
0: Ναι, το ρεπορτάζ βγήκε στην Ελλάδα. Γιατί το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι υπόσχεται και θεραπείες για τον καρκίνο αυτός ο άνθρωπος και έχει γίνει λίγο σούσουρο. Δεν ξέρω αν φτάσει μέχρι
1: α,
0: εδώ.
1: Α, πάλι για ψευτογιατρούς και τέτοια μιλάμε. Δεν
0: εντάξει.
1: Έχω παρακολουθήσει. Παιδιά, σας έχω πει, η τηλεόραση στο σπίτι μου είναι κλειστή. Πόσο μάλλον εκπομπές και τέτοια, sorry, αλλά δεν παρακολουθώ.
0: Εντάξει, αυτό όμως
1: μόνο
0: τώρα
1: να
0: είναι...
1: ανοίξω λίγο τώρα βάσει ενημέρωσης και αυτά μέσω διαδικτύου, αν πέσει κάτι τέτοιο θέμα μπροστά μου, γενικότερα αποστασιοποιούμε, γιατί με ρίχνουν γενικότερα.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα
0: απλά μου ήρθε τώρα γιατί είπα αυτή την κουβέντα με τον κουρκουμά.
1: Απλά,
0: και να σας πω κάτι. Παιδιά, ο άνθρωπος επίσης στο φεγγάρι. Φτάσαμε τώρα στο 2026. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για πλάκα να τα κάνετε αυτά, αλλά μην μπαίνετε στη διαδικασία να πιστεύετε. Υπνοθεραπευτές, καφετζούδες, μάγους, μάγισσες, δεν ξέρω τι άλλο. Τέτοιους που. Life coaches. Μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ κρίμα. Ειλικρινά. Σταματήστε.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρει ο καθένας τώρα με τη δική του. Κάποιος μπορεί να
0: τώρα...
1: το πιστεύει πάρα πολύ. Ότι κάτι μπορεί,
0: τι?
1: Να, μπορεί να πιστεύει στα άστρα, παιδί μου.
0: Τα άστρα, οκ.
1: Εντάξει,
0: θα σου δώσουν έναν. Μια...
1: Επειδή δεν είμαι σε κάτι από αυτά για να μπορώ να έρθω σε αντίλογο μαζί σου να κάνουμε συζήτηση. Αν είχαμε κάποιον άνθρωπο που μπορεί να πιστεύει σε κάποιο από αυτά, να... κατάλαβε τι σου λέω. Μπορεί να έχει τις δικές του τις απόψεις και να σου τεκμηριώσει γιατί πιστεύει σε αυτό.
0: Είναι σαν να πιστεύει ότι μπορεί να πετάξει, ας πούμε, ότι μπορεί να έχει υπερδυνάμει.
1: Μπορεί.
0: Δηλαδή, ότι ξέρω εγώ, μικρό έκανα έτσι, ας πούμε, και προσπαθούσα να συγκεντρώσω
1: πράγματα.
0: Ναι, τη δύναμή μου για να μετακινήσω πράγματα ή να προσπαθήσω να. Έκανα έτσι. Ήμουν στι μύτε των ποδιών μου και προσπαθούσα να κάνω τον Σούπερμαν, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς που δεν πήγα σε κάποιο cliff. Που λέμε στο χωριό μου, σε κάποιο γκρεμό να το προσπαθήσω.
1: Ναι,
0: να γκρεμοτσακιστώ.
1: Χριστέ μου, σταμάτα.
0: Αλλά επειδή πήγες λίγο στα άστρα, δεν είναι κακό αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Ας πούμε, εγώ καταλαβαίνω λίγο την κουβέντα με τα ζώδια να έχει, ας πούμε, κάποια χαρακτηριστικά ένα ζώδιο.
1: Όχι, πάλι... για τους πλανήτες. Κάποιοι που κοιτάνε, οι πλανήτες σήμερα έχουν αυτή τη θέση.
0: Ναι, ρε φίλε, και τι?
1: Σου λέει η αστρολόγος, μην κάνεις αυτή την επαγγελματική κουβέντα σήμερα ή μην κάνεις αυτό το οικονομικό άνοιγμα, γιατί οι πλανήτες σου είναι σε αντίθετη φορά.
0: Να σου
1: και
0: πω...
1: ο άλλος ακούει. Η Ελένη Μενεγάκη, α πούμε, ακούει πάρα πολύ τα πλανητικά και τα ζώδια.
0: Επειδή ακούει η Ελένη Μενεγάκη, δηλαδή τι
1: έκανε. Έχει αναβάλει και πρεμιέρα τη, σου λέει, για τα
0: τρελίνια
1: αστρολόγα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι να λέμε τώρα. Στο μεταξύ, εσύ πήγε στο light. Γιατί εγώ σου είπα λίγο πιο χοντρά
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Ναι, δεν πηγαίνω τώρα στα πιο χαρτορίχτρες.
0: Δηλαδή ότι παίρνει ο άλλος τον καφέ, ρε φίλε, Αυτό είναι και λίγο παράνομο, γιατί δεν πρέπει να γίνεται ούτε στην τηλεόραση. Παίρνει, ας πούμε, τον καφέ.
1: Γιατί στην τηλεόραση λένε τον καφέ.
0: Όχι, αλλά δεν πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Γενικά και έχει γίνει, ας πούμε. Δεν πρέπει πλέον, υπάρχει νόμος, ας πούμε. Να κάθεσαι και να κάνεις το εκεί πέρα το ότι βλέπεις από τον καφέ το μέλλον του άλλου.
1: Ναι. Είναι πολλά. Διαβάζουν τα χέρια, τους καφέδες, τις ρητίδες, τα πόδια, ξέρω εγώ.
0: Διαβάζουν όλα τα μέλη του σώματος.
1: Εδώ μπορεί να σου διαβάσουν, ξέρω εγώ, να πας και να σου διαβάσει, ξέρω εγώ, φέρε μου το.
0: Το. Εσύ το πες.
1: Δεν μίλησα.
0: Σου είπα, δεν μίλησες, φέρε μου το. Choice FM. It's only. It's only.

0: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Star στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita, ένα με σένα.
1: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
4: Στον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούζα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: της Citavision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Citavision. Ένα με σένα.
1: Citavision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: Κάπου στα 38 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Choice FM, Νταμιάνο David, Next Summer. Είναι η Νατάσα Τούρζα, κυρίες και κύριοι.
1: Είναι ο Άντι Παναγιώτου και είναι φυσικά το Choice Breakfast εδώ που αλλού στους 98,2 και 104,3 και όπως πάντα κάθε μέρα παρεούλα μας έχουμε την ΣΥΤΑ και το πρόγραμμα Freedom, όπου αν θέλεις γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση αξίζει να δεις το Freedom, το κορυφαίο δίκτυο 5G της ΣΥΤΑ που παραμένει συνδεδεμένος όπου και αν σε βγάλει η μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: πιάσε κόκκινο.
1: Α, τι γίνεται σήμερα? Όλα μαζί. Πιάσαμε, έλα και να σε πιάσω λίγο κόκκινο. Μια χαρά, δεν θα τσακωθούμε.
0: Ναι.
1: Μπράβο ρε Μαρία, ήρθε στην κατάλληλη στιγμή.
0: Από αύριο θα βάζω κόκκινο εσώρουχο.
1: Δεν ακουμπάω.
0: Γιατί δεν ακουμπάς, τι θα πάθεις δηλαδή?
1: Δεν.
0: Α, είναι μαύρο. Τι λοιπόν, δεν, α, δεν ακουμπάς σε ξένα σόβρακα.
1: Εννοείται αυτό. Τι εννοεί?
0: Γιατί ρε, τι σχέση έχει το χρώμα? Η άλλη δεν έχει δει αρσενικό με κόκκινο σόβρακο.
2: Συνάδεσαι μαύρο.
0: Εντάξει, και εμένα μου αρέσει γενικά το μαύρο, αλλά τέλος πάντων. Πάμε στο θέμα της Νατάσας, για να δούμε. Πάντρος σου τι βάζει? Ροζ.
1: Μαύρο. Να σου πω, να μην βγάζουμε τα πλυτά μου.
0: Όχι, ρε. Τα πλυμένα, παίζουμε και τα πλυμένα, όχι τα πλυτά.
2: Συνήθω
0: σε μαύρα. Εντάξει, όχι. Γκόθικ.
1: Άμα είναι Χριστούγεννα, όμως ένα κόκκινο μπορεί να το φορέσει. Όχι.
0: Έναν Άγιο Βασίλη, να μην του βάλει ένα σκουφάκι εκεί κάτω.
2: Έχει Μπαρσελόνα, να μην
0: σα πω. Τη πήρε λίγο. Τις πήρε λίγο.
1: Το
0: για
1: κατάλαβα.
0: Πες.
1: Έλα, λοιπόν, πάμε τώρα και σε κάτι άλλο έτσι που τα τελευταία 24 ώρα, το τελευταίο 24 ώρο έτσι κυκλοφορεί και στα social media και αναφέρουμε στην είδηση ότι τίθεται, έχει δοθεί στη δημοσιότητα, δεν ξέρω πώς να το πω, έχει ανακοινωθεί μάλλον η ημερομηνία εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου του 2027 όπου τα παιδιά κάτω των 15 ετών στην Ελλάδα θα σταματήσουν, απαγορεύονται να έχουν social media. Να πούμε σε αυτό το σημείο, έτσι να περιγράψουμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η όλη φάση, γιατί παντού βλέπω ότι σταματάνε να έχουν τα παιδιά κάτω των 15 ετών social media.
0: Ναι.
1: Να το δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Πιο αναλυτικά, γιατί το στάδιο που βρισκόμαστε τώρα είναι ότι στις 13 Οκτωβρίου, σήμερα δηλαδή, το νομοσχέδιο θα εισαχθεί στη Βουλή.
0: Μα για την Ελλάδα δεν λέμε?
1: Ναι, για την Ελλάδα.
0: Εντάξει,
1: ενώ η ψήφισή του έχει προγραμματιστεί για τις 22 του μηνός. Και από εκεί και πέρα λένε ότι θα εφαρμοστεί, έχει δοθεί η ημερομηνία, αν ψηφιστεί στη Βουλή τώρα όλη αυτή η ιδέα, θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Λένε ότι θα προχωρήσει το νομοσχέδιο. Θα
0: πες μου ξανά τις ηλικίες, δηλαδή.
1: Κάτω των 15 ετών.
0: Να μην έχεις social media.
1: Τίποτα.
0: Και άμα έχεις, τι θα γίνει?
1: TikTok, τι εννοείς?
0: Τι θα σε μπαγλαρώνουν, ας πούμε.
1: Λένε εδώ πέρα ότι το δύσκολο δεν είναι να. Ένα παιδί να μην έχει τα social media είναι να αποδειχτεί ότι δεν θα κάνει καμιά κουτσουκέλα τύπου να πάει να συνδεθεί και να δηλώσει άλλη ηλικία.
0: Ναι, και άμα το κάνει.
1: Ναι, ψευδός.
0: Γιατί υποτίθεται πρέπει να συνεργαστούμε την Meta, αυτό, για παράδειγμα, για να βγει
1: είναι,
0: αποτέλεσμα.
1: Υπάρχουν σε συνεννόηση με όλες τις πλατφόρμες.
0: Λέω για τη Meta, που
1: είναι
0: Instagram.
1: Είναι υποχρεωμένες να προσαρμοστούν με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και τους νόμους και όλα αυτά. Και φυσικά στην Ελλάδα θα προχωρήσουν στο να συνδέεται. Έχει, ρε παιδί μου, γίνει τον τελευταίο χρόνο και βάλε στην Ελλάδα, είσαι φακελωμένος ηλεκτρονικά κάθε πολίτης.
0: Αυτό είναι λίγο υπερβολή, αλλά εντάξει.
1: Σε όλα. Κάθε κίνησή σου είσαι φακελωμένος ηλεκτρονικά.
0: Μου θυμίζει λίγο την κουβέντα με τις ταυτότητες.
1: Ναι, σε ακραίο σημείο. Οπότε τώρα θα έρθουν και τα παιδιά να τα φακελώσουν μέσω του Gov, του Taxis ας πούμε,
0: ναι,
1: του ελληνικού, να είναι φακελωμένα με δικό τους ηλεκτρονικό wallet. Όχι με οικονομικά, μιλάμε για όλα τα στοιχεία του φυσικού προσώπου εν τέλει του παιδιού και μέσω αυτού θα συνδέεται, θα εξακριβώνεται, θα γίνεται ταυτοποίηση των στοιχείων ότι δεν θα
0: αυτό είναι
1: ψέματα.
0: Καλό, αλλά εσύ τώρα το παρουσιάζεις λίγο σαν να είναι, δηλαδή το φακέλωμα που λέμε.
1: Απ' τη μία είναι καλό,
0: λίγο ακραίο.
1: Γιατί είναι πολύ σωστό τα παιδιά κάτω
0: τώρα
1: των 15 ετών να μην έχουν πρόσβαση στα social media και εγώ το επικροτώ και μακάρι να γίνει παντού αυτό το πράγμα. Αλλά πάμε στην αντίπερα όχθη που βλέπουμε ότι κάπου η ιδιωτικότητα των παιδιών σταματάει, όχι στα social media, στο φακέλωμα που θα έχει.
0: Ναι, ρε, μισό λεπτό, ρε, αφού υπάρχει πιστοποιητικό γεννήσεως. Πού είναι το φακέλωμα, δεν το καταλαβαίνω.
1: Ναι, αυτό,
0: και αυτό
1: σου
0: που,
1: λέω.
0: Επειδή το δεν το λέω για σένα, αλλά επειδή το περιγράφουν πάρα πολύ έντονα στην Ελλάδα και εσύ το γνωρίζεις γιατί έχεις και ζωή στην Ελλάδα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν το καταλαβαίνω απόλυτα. Δηλαδή, τώρα εμένα δεν έχουν οι αρχές την ταυτότητα μου, δεν ξέρουν ποιος είμαι. Δεν καταλαβαίνω πώς ακριβώς μας φακελώνουν.
1: Ναι, τώρα τα παιδιά, ας πούμε, στην Ελλάδα δεν έχουν ηλεκτρονική. Ναι, υπάρχει ένα πιστικό γεννήσεως, αλλά δεν υπάρχει το ηλεκτρονικό τους αποτύπωμα μέσα στα εθνικά αρχεία του κράτους, ας ναι. πούμε, όπως είμαστε εμείς, που έχουμε τους φορολογούμαστε.
0: Έχει τόσα χρόνια, δεν θα έπρεπε.
1: Και όλα αυτά.
0: Δηλαδή, τι κερδίζουν.
1: Τώρα, πιθανόν και τα παιδιά θα εισαχθούν μέσα σε αυτό το αλυσβερίσι κυβέρνησης και φυσικού προσώπου, μόνο και μόνο για να ταυτοποιηθεί ότι όντως δεν είσαι κάτω των 15 ετών, ας πούμε.
0: Εντάξει, ναι, οκ.
1: Εντάξει, κοίταξε, η αλήθεια είναι, μιλάμε για Ελλάδα. Δεν ναι. πρόκειται να πούν ότι ψηφίστηκε αυτό και την επόμενη μέρα θα λειτουργήσει και θα κυλήσει ναι. ρολόι.
0: Μα εδώ
1: το μόνο
0: μιλάμε
1: σίγουρο.
0: Για την Ελλάδα που είναι η χώρα της δημοκρατίας και της εξέλιξης ενδεχομένως και ήταν μέχρι πρότινος με τις χάρτινες τις ταυτότητες.
1: Ναι.
0: Είναι σοβαρά πράγματα.
1: Ναι, ενώ τώρα, ας πούμε, ξαφνικά ραγδαία μπήκαμε στις καινούργιες ταυτότητες και έρχονται και σου λένε, εγώ, ας πούμε, δεν έχω προλάβει να πάω να βγάλω καινούργια ταυτότητα. Και έρχονται και μου λένε, κουκλίτσα, αν λέξεις το διαβατήριό σου και δεν έχεις καινούργια ταυτότητα, δεν μπορείς να βγάλεις διαβατήριο.
0: Καλά σου.
1: Δηλαδή τα έχουν κάνει.
0: Πρέπει να γίνουν όλα ηλεκτρονικά.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Και...
1: Δεν τα κάνουν ηλεκτρονικά όμως. Αυτό
0: αρχίσανε.
1: Είναι το θέμα. Πρέπει να πηγαίνω εγώ εκεί να τα κάνω.
0: Α,
1: ηλεκτρονικά.
0: Α,
1: δεν μπορώ
0: πρέπει να
1: τα κάνω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάνε να κάνουν ένα βήμα, μια κίνηση, είναι 50
0: Τέλος
1: χρόνια
0: πάντων,
1: πίσω.
0: Εγώ λέω ξανά, δεν αναφέρομαι σε σένα,
1: όχι,
0: αλλά αυτό που, παθαίνουν,
1: το
0: αυτό που παθαίνουν όμως γενικά με το φακέλωμα που λένε στην Ελλάδα δεν το έχω καταλάβει. Ως προς τι.
1: Ως τα πάντα να ελέγχουν τον κάθε πολίτη.
0: Να σε ελέγξουν πώς ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να πληρώνεις φόρους.
1: Ναι, γιατί κάποιοι δεν πληρώνουν.
0: Δεν πληρώνεις, παρανόμησες.
1: Δεν δηλώνουν, ναι.
0: Οκ, okay, άρα αυτό εξυπηρετούσε τους πολίτες εκεί. Δηλαδή έτσι το ήθελαν με την χάρτινη ταυτότητα, ας πούμε.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι γίνεται. Εμείς κρατάμε ότι η ιδέα του να απαγορευτούν τα social media κάτω των 15 ετών είναι μια πολύ θετική εξέλιξη και καλό είναι γενικά.
0: Είναι, αλλά δεν λύνονται τα προβλήματα με τα παιδιά.
1: Όχι, προφανώς δεν θα λυθεί.
0: Γιατί,
1: αλλά...
0: π.χ. αυτά που συμβαίνουν στα σχολεία και τα λοιπά δεν έχουν να κάνουν με τα social media και εκ των πραγμάτων. Μεγαλώνουν πλέον τα μικρά παιδιά μέσα από τάπλετ, τηλεοράσεις και
1: ναι,
0: τα σχετικά,
1: okay.
0: τα κομπιούτερ.
1: Ναι, τα social media όμως ελοχεύουν άλλους κινδύνους.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
1: Που τα παιδιά, όσο και να είσαι από πάνω τους, εκτίθενται σε έναν άλλο κόσμο.
0: Εκείνο δεν το πραγματεύομαι.
1: Που μπορεί σε κλάσματα του δευτερολέπτου, ναι. όσο και πάνω από το παιδί να είσαι, να παρασυρθεί, να...
0: Σίγουρα,
1: χίλια
0: σίγουρα.
1: Δύο
0: έχουμε
1: πράγματα.
0: Δει διάφορα ναι. και με αυτοχειρίες. Και με θέματα
1: επιτίδιους που
0: αφορούν. Επιτίδιους
1: που μπορεί να προσεγγίσουν τα ανήλικα, χίλια
0: δύο πράγματα. Σεξουαλική εκμετάλλευση. Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Να, είδατε, είμαστε και σοβαροί άνθρωποι. Βγάζουμε προς τα έξω για τέτοια θέματα. Σε λίγο θα σου παρουσιάσω ένα νέο δώρο για μικρά παιδιά.
1: Α, έρχονται και Χριστούγεννα, με ενδιαφέρει.
0: Ναι, και θέλω να μου πεις την άποψή σου. Παραμείνετε συντονισμένοι.

0: Έρχονται που λες Χριστούγεννα.
1: Ναι.
0: Και θέλω να σας προτείνω ένα δώρο. Θες να μην κοιτάς έτσι για να σου το παρουσιάσω λίγο
1: να
0: και να σου το δείξω
1: πάλι,
0: μετά.
1: Έλα, γυρνάω.
0: Ναι, όχι, να είσαι στο μικρόφωνο σου κανονικά.
1: Mm-hmm. Είμαι.
0: Λοιπόν, το γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο στο οποίο ένα κοριτσάκι λαμβάνει ως δώρο μία υπερρεαλιστική κούκλα μωρό μέσα σε αμνιακό σάκο.
1: Να γυρίσω.
0: Γύρνα.
1: Υπάρχει δηλαδή, το βλέπω.
0: Να, εδώ θέλω να στο δείξω λίγο το βίντεο για να καταλάβεις. Να το δωράκι, είναι ο αμνιακό σάκο. Σπάς. Σπάνε τα νερά και βγαίνει το κουκλάκι, το μωρό, το βρέφος. Εντάξει, just like a real birth, λέει. Είναι λοιπόν το μικρό κορίτσι που περιμένει με ανυπομονησία το δώρο της πάνω από μια μπανιέρα μωρού. Οι γονείς της δίνουν στα χέρια ένα καφέ σάκο μπαλόνι δεμένο με κορδέλα και στη συνέχεια τον τρυπούν από κάτω. Σπάνε τα νερά, όπως σας είπα, και εμφανίζεται η κούκλα.
1: Μάλιστα.
0: Και εντάξει, μετά της δίνουν και την πετσέτα για να το καλωσορίσει στον κόσμο το μωρό. Ναι. Τώρα, το ασυνήθιστο αυτό δώρο.
1: Είναι ρεαλιστικό.
0: Ναι, έχει έτσι, προκαλέσει έντονες συζητήσεις. Περίμενα να είσαι λίγο πιο αιχμηρή, θα έλεγα.
1: Ξέρεις γιατί δεν είμαι.
0: Ναι.
1: Γιατί. Πραγματικά, είναι αυτό που βλέπω κάποια πράγματα που είμαι ντεμή τώρα σε αυτό, οκ. Okay.
0: Είσαι έτσι και γιουβέτσι.
1: Και γιουβέτσι, ναι, 50-50. Αλλά λέω ρε παιδί μου, τι άλλο θα σκεφτεί κάποιο μυαλό. Δηλαδή, γι' αυτό έχω παγώσει λίγο. Ενώ μέχρι πού μπορεί να φτάσει το.
0: Κοίτα, οι χρήστες εμφανίζονται διχασμένοι για το αν αυτό το ρεαλιστικό παιχνίδι το κετού είναι εκπαιδευτικό ή αν είναι υπερβολικά όριμο, σχεδόν ακατάλληλο για ένα μικρό παιδί. Εγώ διαφωνώ, εγώ θεωρώ ότι είναι ωραίο. Να γνωρίζει
1: ναι, γιατί να
0: το παιδί
1: είναι
0: τη διαδικασία.
1: Okay. Ενώ δεν δείχνει κάτι.
0: Κάτι το λένε ανατριχιαστικό.
1: Ούτως ή άλλως, παιδιά, μπουρου. Η φύση είναι αυτή. Η κοριτσάκι παίρνει την κούκλα. Θα έρθει αντιμέτωπη με αυτό, αν θελήσει ποτέ να τεκνοποιήσει το κοριτσάκι αυτό.
0: Εγώ θεωρώ ότι και,
1: φύση είναι, ναι, ενώ...
0: και το αγοράκι θα έπρεπε να πάρει.
1: Επειδή είναι κοριτσάκι τώρα στο βίντεο. Γι' αυτό.
0: Όχι, ενώ, θα ήθελα να το δει και το,
1: έτσι,
0: το αγόρι.
1: Παιδιά, η διαδικασία.
0: Πώς ακριβώς έρχεται το μωρό, ας πούμε. Ναι, πώς βγαίνει. Δεν είναι με τον πελαργό, εν πάση περιπτώσει. Κατάλαβες.
1: Ναι, okay.
0: Τι, δεν σ' άρεσε, δεν σ' άρεσε. Δεν άρεσε στη Μαρία. Εντάξει. Okay. Να κάνουμε γκάλουπ. Στο Viper μας λέτε στο 97-710-710, εάν σας αρέσει αυτό το concept δώρου. Δεν ξέρω αν υπάρχει στο μεταξύ ή αν απλά το έφτιαξαν οι γονείς έτσι. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να μην υπάρχει ως έτοιμη κούκλα, απλά να το κάνανε.
1: Να το κάνανε οι γονείς σαν εκπαιδευτικό
0: γονείς.
1: Έτσι. Ναι.
0: Και τραβήξανε και το βίντεο. Ναι, για πες.
2: Εγώ στην ηλικία
0: ναι.
2: της.
0: Στην ηλικία της.
2: Της μικρής που υπήρχαν εκείνες οι εγκυκλοπαίδειες.
0: Οι εγκυκλοπαίδειες. Ναι. Κάτσε λίγο, έλα. Ναι.
2: Άνοιξα, βασικά ήμουν 9, κάτι έτσι.
1: Α, που είχε πώς γίνεται η διαδικασία, ναι.
2: Και βασικά άνοιξα την εγκυκλοπαίδεια, 9 χρονών.
1: Ναι.
2: Είδα κανονικά πώς βγαίνει το μωρό.
0: Κανονικά.
2: Ναι.
0: Πώς ένιωσες.
1: Σοκ. Σοκαρίστηκε.
2: Καταρχήν λιποθύμησα.
1: Αλήθεια.
0: Όντως.
2: Ναι. Και έμεινε μου φοβία μέχρι τη μέρα που γέννησα το γιο μου.
0: Τόσο πολύ.
2: Δεν εδέχομαι να κουμπίσω σε κοπέλα που ήταν έγκυος. Μπορεί να ακούγεται παιδιά υπερβολικό.
0: Εντάξει, μα είχες
2: μια φορά. Ναι.
0: Είχες μια τραυματική εμπειρία όμως, έτσι φαίνεται.
2: Ναι, αλλά πάλι
1: για αντιλαμβάνομαι όμως οι εικόνες που είδες δεν ήταν ζωγραφιά, ήταν φυσικό σώμα.
0: Εντάξει,
1: γι' αυτό.
2: Γιατί να το βάλεις σε μια εγκυκλοπαίδεια.
0: Μπορεί να μην έπρεπε να ανοίξεις την εγκυκλοπαίδεια, ξέρω εγώ.
2: Εν

0: Ναι.
1: Where is your husband?
2: Τώρα...
0: Ούτε ξέρει που είναι ο husband.
1: Δεν ξέρει, οκ, okay, ναι. Ψάχνουμε το husband της μιας και της άλλης. Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only.

0: does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και γεύσης. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε το αγαπημένο στέκι για bowling. Και σήμερα μεταμορφωθήκαμε στον ολοκληρωμένο προορισμό για όλη τη μέρα και νύχτα. Η ανακαίνισή μας φέρνει έναν ατμοσφαιρικό industrial χώρο όπου το παιχνίδι συνδυάζεται με απολαυστικά burgers, φρέσκες πίτσες, finger food και δροσερά cocktails. Ελάτε για τη δράση, μείνετε για τη γεύση. Το νέο σημείο συνάντησης της πόλης σε περιμένει. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085. Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's so

0: Back to back hits only μόνο εδώ στον Choice FM. Ακούσαμε Maroon 5, Coldplay και The Second Voice. Στα 12 λεπτά μετά τις 9 είναι το Choice Breakfast με την ευγενική χορηγία της ΣΥΤΑ.
1: Και So Easy φυσικά, που αν θες πολλά gigabyte χωρίς να, χωρίς να τα μετράς συνέχεια, δες τα combo top up της So Easy. Και αν ήρθε και η ώρα για νέο smartphone, τότε ευκολάκι, αφού μπορείς να το αποκτήσεις και με δόσεις.
0: Πάμε να εμπλουτίσουμε και σήμερα τα ελληνικά μας και θα ξεκινήσουμε κάτι που μας αφορά. Θα πούμε πρώτα τη φράση «με το καλημέρα». Σημαίνει «από την πρώτη και όλα στιγμή».
1: Ναι.
0: Συνήθως όταν κάτι συμβαίνει πολύ νωρίς ή απότομα. Δεν αναφέρεται απαραίτητα σε πραγματικό πρωινό ή χαιρετισμό. By the way, σημείωσε ότι όλο αυτό μου έρχεται αυτόματα στο κινητό και μου βάζει πάντα παραδείγματα με σένα.
1: Με
0: δεν ξέρω
1: μένα.
0: Γιατί. Ναι. Ό,τι του πω μου γράφει για την Νατάσα. Νατάσα, με το καλημέρα άρχισε στις δύσκολες ερωτήσεις. Δεν ήπιαμε ακόμη καφέ. Μπήκε, λέει, το άλλο παράδειγμα στη σύσκεψη και με το καλημέρα ανακοίνωσε ότι αλλάζουν όλα. Και πάμε στο άλλο, το οποίο αυτό είναι πολύ αγαπημένο. Αυτό πρέπει να το έχουμε γενικά στη ζωή μας. Το κρατάω μικρό καλάθι.
1: Ναι.
0: Σημαίνει ότι δεν ενθουσιάζομαι προώρα και διατηρώ επιφυλάξεις μέχρι να δω αν κάτι θα πραγματοποιηθεί. Προσοχή, λέμε κρατάω μικρό καλάθι. Όχι έχω μικρό καλάθι. Μας υποσχέθηκαν ότι σήμερα δεν θα έχει καθόλου κίνηση, αλλά εγώ κρατάω μικρό καλάθι. Αντί, λες ότι η Νατάσα θα έρθει με κεράσματα. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι, γιατί με το καλημέρα μας υποσχέθηκε πολλά. Να, το ολοκληρώσαμε.
1: Με γείωσε τώρα, με εξέθεσε ότι τάχα τι, σας τάζω ότι θα φέρω κεράσματα και δεν τα φέρνω.
0: Όχι ρε, ότι είσαι τσιγκούνα, απλά πράγματα. Choice FM. It's only. It's only.

0: Πολύ ωραίο το άσμα από τον Rob Thomas, Lonely No More. Και θέλω να σε πάω τώρα κατευθείαν, χωρίς περιστροφές, στο Maine των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα κουβαλήματος συζύγου.
1: Τι εννοείς? Ο σύζυγος κουβαλούσε τη γυναίκα, πού στις ώμους, στην πλάτη, αγκαλίτσα, πού, μ' αρέσει.
0: Είναι 58 ζευγάρια που έτρεξαν σε διαδρομή με εμπόδια, κουβαλώντας ο ένας τον άλλον.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, αυτό ακριβώς που άκουσες. Είχαμε νικητές τον Κιμ, ή μάλλον την Κιμ και τον Μπεν,
1: ναι,
0: που κέρδισαν 7 κιβώτια μπύρας και λίγο πάνω από 600 δολάρια.
1: Αν νόμιζα ότι θα έτρεχα εγώ κουβαλώντας τον άλλον να τρεχαλιτώ με εμπόδια για να μου δώσει κιβώτιο μπύρας, ας πούμε.
0: Τι ήθελες, ρε φίλε, εντάξει.
1: Έπαθλο είναι αυτό.
0: Η συνηθισμένη τεχνική, η γυναίκα κρέμεται ανάποδα στην πλάτη με τα πόδια γύρω από τους ώμους του άντρα. Δηλαδή έχει τεχνική πολύ συγκεκριμένη για να μπορέσεις να βγάλεις αυτή τη διαδρομή. Και το καλύτερο, οι διοργανωτές προβλέπουν βραβείο για το πιο θεαματικό πέσιμο. Αυτό είναι έξτρα. Επίσης, δεν χρειάζεται να είστε παντρεμένοι για να.
1: Α, δηλαδή, εμείς μπορούσαμε να πάρουμε μέρος.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ δεν θα λάμβανα μέρος τώρα για να κερδίσω μπύρες.
0: Τι θα ήθελες να
1: κερδίσεις? Το χρήμα, ναι, το δέχομαι.
0: Ναι. Αυτό.
1: Αν και τα 600 λίγα είναι 300-300 η μοιρασιά, παραπάνω θα θέλω.
0: Εσένα σε βλέπω να το κάνεις αυτό. Θα με κουβαλούσες, ας πούμε.
1: Εγώ, εσένα.
0: Ναι.
1: Με βλέπεις να μπορώ να σε κουβαλήσω.
0: Γιατί όχι, έλα δοκιμάσουμε. Κάτσε μισό λεπτό.
1: Κάνεις, παιδί μου.
0: Δεν μπορείς.
1: Όχι, δεν θα τον κουβαλήσω, παιδιά, να πάθω κύλι στα γεράματα.
0: Το βίντεο.
1: Πίστευες ότι εγώ.

0: Έτσι τα πω, κάτι τον έχει πιάσει σήμερα.
1: Παθαίνει λίγο, γίνεται λίγο emo η Chaperon στο φινάλε του τραγουδιού.
0: Έτσι είναι το στυλ.
1: Κάπου στα 30 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον Choice FM. Εντάξει, φορά ζακέτα, άρα μια χαρά. Πάμε, πάμε, πάμε.
2: Andy's Daily Dad Jokes.
1: Ναι, γεια σας, μία ανθοδέσμη θα ήθελα. Έχετε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σας? Ναι, να μαμίσω. Λέει το αρσενικό σάντουιτς στο θηλυκό: θέλεις να κάνουμε έρωτα? Και το θηλυκό απαντά: α, δεν μπορώ, έχω κέτσαπ. Ποια στάση δυσκολεύεται να κάνει η ωραία Ελένη? Στα τέσσερα, είναι στην τρία.
2: Andy's Daily Dad Jokes.
0: Πολυβόλο, πολυβόλο, έμεινα εννέα.
1: Μπορώ να καταλάβω γιατί δεν γέλασες?
0: Έμεινα.
1: Τόσο πολύ.
0: Δεν ήξερα από πού μου ερχόταν.
2: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet? Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς? Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MyMall Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet, στον υπόγειο χώρο του My Mall Λεμεσού.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Kwame and old and new, this one is for you. Sunday.

0: ποιοτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only, hits only.

0: Dua Lipa, Be The One. Γιατί μουρμουράς ρε κάθε φορά που πας στη φάση που να βγούμε στον αέρα να ακούτε η φωνή σου ρε φίλε. Γίνεται.
1: Σε παρακαλώ να είσαι σεμνός, ευγενικός και να μιλάς όμορφα.
0: Αφού ξεχνάει ότι είμαστε στο ραδιόφωνο.
1: Εντάξει.
0: High five.
1: Yeah.
0: Μπράβο. Yeah.
1: Έχουμε ζώδια.
0: Ναι.
1: Για πάμε... να δούμε τι γίνεται σήμερα γιατί ξέρεις.
0: Στον πόλεμο των άστρων.
2: Τα Pokémon.
1: Δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι.
0: Δεν τα ξέρω τα Pokémon, αυτό είναι το πρόβλημα. Άσε να τα κάνουμε κάποια άλλη στιγμή.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Τα Pokémon.
3: Ο πόλεμος των άστρων.
0: Πάμε λοιπόν σήμερα Τρίτη και 13 να ξεκινήσουμε κλασικά με τον Κριό. Συνεργασίες και σημαντικές συζητήσεις θέλουν υπομονή. Άκου τις απαντήσεις και θα βρεις τη σωστή ισορροπία.
1: Ταύρος, βάλε τάξη σε δουλειά και καθημερινότητα και μην φορτωθείς περισσότερα από όσα πραγματικά αντέχεις.
0: Δίδυμη, η δημιουργικότητα και το φλερτ ανεβαίνουν. Διάλεξε μια καλή ιδέα και κάν την πράξη χωρίς παρορμητικά έξοδα.
1: Καρκινάκια, σπίτι και οικογένεια ζητούν την προσοχή σας. Μια ήρεμη κουβέντα μπορεί να ξεκαθαρίσει πολλά.
0: Πάμε στους Λέοντες που είναι το ζώδιο της Νατά. Σας. Οι σωστές λέξεις σήμερα ανοίγουν πόρτες. Μίλα ξεκάθαρα και πρόσεξε τις μικρές λεπτομέρειες πριν δεσμευτείς.
1: Τέλεια. Πάμε και στα Παρθενάκια όπου οικονομικά και υποχρεώσεις μπαίνουν σε τάξη αν κάνετε μια πρακτική αλλαγή αντί να υπεραναλύετε τα πάντα.
0: Ζυγός, ξαναβλέπεις τι πραγματικά θέλεις, βάλε όρια και μη λες ναι, μόνο και μόνο για να μην δυσαρεστήσεις κανέναν.
1: Σκορπιός, κράτα λίγο χώρο για σκέψη. Μια εκκρεμότητα λύνεται καλύτερα όταν έχεις πρώτα όλα τα δεδομένα, Μαρία.
0: Για να δούμε. Τοξότης, μια κουβέντα με φίλο ή συνεργάτη μπορεί να σου δώσει μια νέα κατεύθυνση. Και σήμερα κάνει ένα μικρό βήμα προς το μεγάλο στόχο.
1: Για πάμε και στον Άντι μας. Εγώ καιρός, η συνέπεια στη δουλειά σε ανεβάζει. Επικεντρώσου σε αυτό που έχει τη μεγαλύτερη πρακτική αξία.
0: Αυτό κάνω, επικεντρώνομαι σε σένα. Υδροχός, μία νέα ή διαφορετική οπτική μπορεί να σου αλλάξει το σχέδιο. Άκου feedback πριν αποφασίσεις.
1: Για πάμε και στα Ψαράκια, όπου χρήματα, υποχρεώσεις και εμπιστοσύνη χρειάζονται καθαρές κουβέντες. Ρώτα ευθέως και βάλε σαφή όρια.
0: Τα ζώδια, κυρίες και κύριοι, μίλησαν.
3: Ο πόλεμος των άστρων.

0: Θες να κάνουμε ένα πρόχειρο αντιτέισον τώρα?
1: Όχι,
0: στο φινάλι να χαλαρώσουμε.
1: Καλά είμαι, δεν πρόκειται να ασχοληθώ τώρα με τον καθένα.
0: Δεν πρέπει να ασχολείσαι με τους ηλίθιους.
1: Δεν θέλω, αφήστε.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ήσυχη, ρε παιδιά, γιατί.
0: Και υπάρχει μια άλλη ατάκα που είναι κάτι το οποίο γίνεται πάρα πολύ εδώ στην Κύπρο, δυστυχώς. Stop making stupid people famous.
1: Αυτό. Δεν μπορώ. Δεν
0: χρειάζεται καν να το μεταφράσω.
1: Δηλαδή. Δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο. Γιατί υπάρχουν ανάμεσά μας αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορώ, κάντε κάτι, εξαφανίστε τους. Γιατί εγώ δεν μπορώ να τους εξαφανίσω.
0: Κατά τα άλλα, για άλλη μια καλημέρα. Είστε σωστά συντονισμένοι στον Choice FM και το Choice Breakfast. Πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Εδώ όπου απολαμβάνουμε την καλύτερη ξένη μουσική, back to back επιτυχίες. Το ένα τραγούδι μετά το άλλο. Θέλω.
1: Θες beauty τέτοιο.
0: Αν είμαστε έτοιμοι διαφορετικά, να σας πάω λίγο εδώ. Pause for a walk, δωρεάν φιλανθρωπικός περίπατος με τα σκυλάκια του Robert's Dog Sanctuary. Είναι ένα εθελοντικό καταφύγιο στη Λεμεσό. Είναι αυτή την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί. Πού? Στο Robert's Dog Sanctuary στη Λεμεσό. Δωρεάν συμμετοχή για όλους. Δεν χρειάζεται να έχει σκύλο. Η εγγραφή γίνεται στο pauseforawalk.com.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε ότι το καταφύγιο Νατάσα μου φροντίζει 37 σκυλάκια. Έχουν φαγητό και φροντίδα, αλλά σπάνια μια μέρα έξω. Αυτό θέλουν οι άνθρωποι να
1: έτσι,
0: αλλάξουν.
1: Να υπάρχει αυτή η αλλαγή. Οπότε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, έτσι, αν θέλετε και μπορείτε να λάβετε κι εσείς μέρος σε αυτή την υπέροχη δωρεάν, είπαμε, φιλανθρωπική περατζάδα. Περίπατο. Πάμε.
2: Άντι Παναγιώτου, Νατάσα Τούρζα. Είναι το Choice Breakfast.
1: Τι κάνεις?
0: Έλα, για πες.
1: Τι κάνεις?
0: Ήθελες να παρουσιάσεις το τραγούδι?
1: Όχι, ήθελα να πω να πάμε και στα beauty τέτοια. Μια που είμαστε φωτσάτες.
0: Πάμε στο φινάλε. Έλα, στο φινάλε. Έλα, γιατί έχουμε να κάνουμε ένα τηλεφώνημα τώρα. Μας χτυπάει την πόρτα, η τύχη.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Πολύ ωραίο τραγουδάκι. Can't take my hands off of you, Sultans. Στο φινάλε του σημερινού Choice Breakfast.
1: Κάτι πρέπει να κάνουμε με το playlist λίγο. Θέλω να βάζουμε και τα δικά μας.
0: Αμέ. Εντάξει, αύριο θα έχουμε σίγουρα τα. Πες τα. Τα καινούργια τραγούδια, New Music Wednesday. Και μεθαύριο θα έχουμε τα παλαιά τραγούδια.
1: Και να Throwback πούμε, Thursday. Κάτσε γιατί σε διέκοψα. Συγγνώμη, Άντι μου, που σε διέκοψα.
0: Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Κάνεις συνέχεια, ρε φίλε.
1: Σε διακόπτω, τι θα κάνω.
0: Είσαι, ρε παιδί μου, δηλαδή καθόλου σεβασμός.
1: Λοιπόν, και την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε λίγο να κάνεις και τον DJ Λίκη. Δεν πρέπει λίγο να ξεκινήσει, να
0: δεν
1: πούμε
0: έχει
1: και σε αυτό.
0: Λίγο έγκυος. Θα του δώσουμε να καταλάβει, θα κάνουμε πάρτι.
1: Έτσι, πρέπει
0: θα
1: λίγο.
0: Θα παίζω
1: να...
0: μουσική και εσύ θα χορεύεις.
1: Α.
0: Ναι. Και η πρώη μου ήταν χορεύτρια. Στο ραδιόφωνο.
1: Εγώ δεν είμαι χορεύτρια όμως.
0: Άρα, ναι, δεν.
1: Είμαι ένα αέρια χορεύτρια.
0: Λες να την φωνάξω να φύγει.
1: Λες να φέρω να κρεμάσω εδώ το χουπ μου να κάνω ακροβατικά.
0: Θα πέσει το ταβάνι.
1: Είναι πολύ χαμηλό, αλλά ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε διάφορα.
0: Λοιπόν, αφήνουμε την μπάρα να σας καληνυχτήσουμε. Δεν πειράζει.
1: Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο Τρίτης.
0: Ναι.
1: Εντάξει, okay, όσοι ραντεβού... είστε προληπτικοί για σήμερα, προσέχετε λίγο παραπάνω, μια και είναι 13. Ραντεβού ξανά αύριο Τετάρτη, μαυρόγατα.
0: Αύριο Τετάρτη πρωί-πρωί στις 6:30 από την Αδάσα Τούρζα.
1: Και τον Άντι Παναγιώτου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Φίλια πολλά.
2: Η ώρα είναι 10. Ώρα για μια στοχευμένη περιποίηση προσώπου με συστατικά φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, Vicon και υποαλλεργικές συνθέσεις από την The Skin Pharmacies της Intermed. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Άντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate. Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
3: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του μόνο.

0: Lab. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
3: Joyce FM 104.3 and 98.2. It's only.

Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας, εδώ είμαστε λοιπόν. Καλώς ορίσατε στην αγκαλιά μου, καλώς ορίσατε εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και σας περιμένω και σήμερα να κάνουμε παρεούλα. Σήμερα Τρίτη και 13. Εσείς οπότε, όσοι πιστεύετε μάλλον έτσι στις συμπτώσεις ή όσοι πιστεύετε σε όλα αυτά, φαντάζομαι σήμερα δεν είναι ωραία μέρα για εσάς, Τρίτη και 13. Κατά τα άλλα, εμείς ωραία ξυπνήσαμε με ωραία διάθεση, οπότε πάμε να το διασκεδάσουμε. Επίσης, στην παρέα μας η Τράπεζα Κύπρου με το ολοκαινούριο Join Up για παιδιά και μεγάλους, γιατί το χαρτζιλίκι γίνεται εύκολη υπόθεση στα παιδιά μας και έχει και πολλά έξτρας. Είμαι εδώ. Έχω διάθεση, έχω. Έχω νέα, έχω. Έχω λίγο αρρωστήσει και η φωνή μου είναι περίεργη, έχω. Παρόλα αυτά, έχω και εσάς, οπότε θα κάνουμε παρεούλα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Επιστρέψαμε λοιπόν και πάμε σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Φώτης Ιωαννίδης, ο γνωστός ποδοσφαιριστής της Ελλάδας, έτσι, που ήταν στον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα είναι στην Λισαβόνα. Ελπίζω να τα λέω σωστά και μην λέω λάθος πράγματα ποδοσφαιρικά κτλ. Και με στέλνετε μήνυμα εσείς οι ποδοσφαιρόφιλοι και μου ξεκινήσετε και θα έχετε και δίκιο. Μίλησε λοιπόν για τη σχέση του με την Ελένη Βουλγαράκη, την γνωστή έτσι influencer, παρουσιάστρια κτλ. Και είπε ότι ουσιαστικά από τη στιγμή που πήγε στην Λισαβόνα ήταν επόμενο να τον ακολουθήσει, γιατί είναι ένα ζευγάρι που είναι ένα, λέει εδώ, δεν μπορούν σχέσεις εξ αποστάσεως, και όπως ήθελε έτσι και έγινε, τον ακολούθησε. Και λέω τώρα εγώ, ρε παιδιά, ποια είναι τα κριτήρια που ακολουθείς τον σύντροφό σου? Είναι μόνο η αγάπη, είναι το οικονομικό, είναι τα όνειρα? Γιατί δεν έμεινε αυτός, ας πούμε, για παράδειγμα πίσω στην Ελλάδα και να πει ότι κοίταξε, θα μείνουμε εδώ αφού είσαι σε εκπομπή τώρα στο Λιάγκα και θα πάμε κάποια άλλη στιγμή στο εξωτερικό? Γιατί δεν έγινε αυτό? Γιατί με παίρνουν τώρα εμένα αυτά τα ερωτήματα και θα σπάσω το κεφάλι μου για το τι είναι σωστό και τι όχι? Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree. Marlo Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlo Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Πολλά μηνύματάκια βλέπω εδώ από την Μαρίνα που έστειλε στο 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viber, που λέει: Χάρη, θα κάνουμε την μετακόμιση και θα πάμε εκεί όπου βγάζει λεφτά αυτός που βγάζει τα περισσότερα χρήματα, τα περισσότερα λεφτά. Οπότε το Ελενάκι ακολούθησε τον Ιωαννίδη γιατί έβγαζε περισσότερα χρήματα. Οκ, okay, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά πέρα από τα χρήματα είναι και προσωπικές φιλοδοξίες. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πας εκεί που καταλαβαίνεις ότι ο άλλος έχει προσωπική φιλοδοξία και εξέλιξη. Οπότε κάπως το συζητάμε περίεργα, εγώ νομίζω. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

Πάμε τώρα σε κάτι άλλο εντελώς διαφορετικό. Περίπου λέει εδώ το 60% των ενήλικων δεν μπορεί να συζητήσει για 10 λεπτά χωρίς να πει ψέματα. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνες, με ψυχολογικές έρευνες, περίπου το 60% των ενήλικων αδυνατούν να συζητήσουν για 10 συνεχόμενα λεπτά χωρίς να πουν τουλάχιστο ένα ψέμα. Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι περισσότεροι από αυτούς δεν το κάνουν με δόλο. Απλά ρε παιδί μου, κάπως είναι τα μικρά λευκά ψεματάκια τα οποία λέει ο ένας.

Και πάμε εννοείται στο μεγαλύτερο επίτευγμα νομίζω του ανθρώπου. Νέο κρεβάτι χωρίζει αυτόματα το ζευγάρι όταν ο ένας αρχίζει να ροχαλίζει. Φαντάσου ένα ξύπνιο κρεβάτι που δίνει έτσι οριακή λύση στο πρόβλημα του όταν ροχαλίζει το ζευγάρι. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την χιουμοριστική ιδέα, για να ακόμη στην ιδέα, ειδικοί αισθητήρες αναγνωρίζουν το πότε ροχαλίζει ο ένας από τους δύο και κάπως τα κρεβάτια ξεκινούν και απομακρύνονται το ένα από το άλλο. Το καλύτερο, το πρωί το κρεβάτι ενώνεται ξανά, ώστε το ζευγάρι να ξυπνάει και να είναι έτσι πιασμένοι χέρι-χέρι ή αγκαλιά, λες και δεν έγινε τίποτα μέσα στη νύχτα. Κλαίω, είναι υπέροχο αυτό το κρεβάτι. Δεν το θέλω, γιατί για εγώ και η γυναίκα μου δεν ροχαλίζουμε, τουλάχιστον η γυναίκα μου, εγώ δεν ξέρω. Φυσικά τώρα με την εγκυμοσύνη, από ό,τι μου είπαν, θα ξεκινήσει να ροχαλίζει, θα τα δούμε όμως. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Το Mall of Cyprus υποδέχεται και φέτος το Halloween Festival by Inspired Family Fun για ένα συναρπαστικό Halloween Σαββατοκύριακο. Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στον ανοιχτό χώρο στάθμευσης πρώτου ορόφου στο Mall of Cyprus. Κολοκύθες, μαγισούλες, trick or treat, τραμπολίνα bungee jumping, συγκρουόμενες βαρκούλες, Halloween party και πολλά παιχνίδια για τρομακτική διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Μέγας χορηγός Mall of Cyprus. Χορηγός ενωμένος.
2: Grab your colleagues, it's game day. Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage Private School. 18 sports with two new additions, rugby and chess. Build your team, take on other companies and celebrate.

0: πιο weird.
1: Τρίστο απόγευμα. Η πόλη κινείται. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM. Και τώρα στον Choice, Χάρης Παπαθεοχάρους.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Μάνσον, την έδρα του καλού φαγητού. Choice FM 104.7.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε φυσικά συντονισμένοι που αλλού, εδώ στον Choice. Δεύτερη ώρα, μπαμ μπουμ, και πάμε να ξεκινήσουμε. Και θέλω έτσι να σας πω ότι φυσικά θέλω να στέλνετε μηνυματάκι στο 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viper. Και τώρα στη δεύτερη μας ώρα, στην παρέα μας είναι το Dionysus Mansion, αγαπημένο εστιατόριο στη Λεμεσό. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο και να κάνετε την κράτησή σας και να ουσιαστικά να πάτε να φάτε σε ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια της Κύπρου σύμφωνα με τα Guide Awards. Πάμε να σας πω επίσης και το τηλέφωνο είναι 25 22 22 10, 25 22 22 10. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Ένας στους τέσσερις Έλληνες εφηβούς θέλει να γίνει influencer σύμφωνα με έρευνα. Τα social media φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τις επαγγελματικές φιλοδοξίες των νέων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με έρευνα του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Επιστημονικής και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πολλοί νέοι βλέπουν εδώ, λέει η έρευνα, ως πρότυπο την επιτυχία των YouTubers και των influencer. Η μελέτη έδειξε ότι περίπου ένας στους τέσσερις, δηλαδή το 25% των νέων, θέλουν να γίνουν TikToker, influencer κτλ. Ρε παιδιά, σοβαρευτείτε, βρείτε καμιά δουλειά. Δεν είναι δουλειές αυτές και μιλάω εγώ τώρα και κάνω εγώ μάθημα που είμαι άλλα των άλλων της Παρασκευής στο γάλα. Δεν ξέρω, να κάνετε ό,τι σας κάνουν ευτυχισμένα. Αυτό να κάνετε μόνο. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Λεμεσού.
2: Εκεί που η παράδοση συναντά το μέλλον του bowling. Για 50 χρόνια αποτελούμε το σταθερό σημείο συνάντησης για παρέες και οικογένειες, μοιράζοντας αμέτρητα strikes και αξέχαστες στιγμές. Σήμερα περνάμε στην επόμενη εποχή. Διατηρώντας την αυθεντική ρετρό ψυχή και τη θερμή μας ατμόσφαιρα, μεταμορφωθήκαμε σε ένα πλήρως ψηφιακό bowling center. Με ανανεωμένο φωτισμό, εξελιγμένο ήχο, διαδραστικές οθόνες scoring και smart lanes τεχνολογίας αιχμής, το παιχνίδι αποκτά απόλυτη ακρίβεια και γρήγορη ροή. Για πληροφορίες καλέστε στο 2235-0085. Kiko Bowling. Strike your moment. Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysus Mansion, την έδρα του καλού φαγητού. Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Και πάμε σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τα πάρκα και όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται εδώ στην Κύπρο για τους ζωολογικούς πάρκους. Το καταλαβαίνω εντωμεταξύ. Απλά θέλω να πω ότι είτε με άδεια είτε χωρίς άδεια, κάπως όλο αυτό με τους ζωολογικούς πάρκους εμένα δεν μ' αρέσει, ρε παιδιά. Αν θέλετε να πάτε να δείτε τα ζώα, να πάτε στο περιβάλλον τους προστατευμένα, να κάνετε σαφάρι κτλ. Τώρα όλο αυτό που γίνεται με τους ζωολογικούς πάρκους που τρέχουν από εδώ, από εκεί, που εγκλωβίζουν τα ζώα και πολλές φορές είναι και σε άθλιες συνθήκες και τα λοιπά, δεν μου αρέσει καθόλου. Οπότε να είστε πολύ προσεκτικοί που δίνετε τα χρήματά σας, που πηγαίνετε και που δεν πηγαίνετε να παρακολουθήσετε ή τέλος πάντων να δείτε ζώα. Αλήθεια σας λέω, να είστε πολύ προσεκτικοί, γιατί δεν είναι και το καλύτερο πράγμα και δεν είναι τώρα για να πετάξουμε τα παιδιά μας κάπου να περάσουν ωραία, άντε πήγαινε και ό,τι γίνει. Να είστε προσεκτικοί για το που πηγαίνετε. Αυτή είναι η γνώμη και η άποψή μου.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Τα λέμε και πάλι αύριο που αλλού, εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και την κάνω. Φιλιά πολλά, τα λέμε και πάλι αύριο Τετάρτη, εδώ. Bye!

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι 12.
1: Ώρα για μια στοχευμένη περιποίηση προσώπου με συστατικά φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, Vicam και υποαλλεργικές συνθέσεις από την The Skin Pharmacies της Intermed.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan Experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan Experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
6: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
7: Δράκι, αναράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.

0: Ρατατατάν, ξεκινάει η κερκίδα ο Νέαρ. Καλό μεσημεράκι σε όλους που έχετε πολύ πολύ σωστά συντονιστεί και σήμερα μαζί μας. Choice FM 104.3.98.2 choicefm.com.cy. Μας ακούτε φυσικά διαδικτυακά όπου και αν είστε, από όπου και αν γουστάρετε. Εμείς εκεί εκπέμπουμε στο σβέρκο σας, Άρη Κυριάκου.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία μου. Καλό μεσημέρι, Choice FM. Τους φίλους του κερκίδα.net, οι οποίοι είναι στην. Επόδουν συνέχεια.
0: Είναι στην παρέα μας βεβαίως. Δεν σε ακούω πολύ καλά, Άρη μου.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν σε ακούω πολύ καλά.
1: Θα το φτιάξουμε.
0: Φτιάξω, αγόρι μου. Φτιάξω εσύ μέχρι να πω εγώ τις χαιρετούρες, τα δικά σας μηνύματα φυσικά στο Viber στο 97710710. Ό,τι απορίες έχετε, ό,τι παρεμβάσεις θέλετε να κάνετε, εδώ εμείς για σας. Παρέα πάντα με Άρη Κυριάκου, με τους καλεσμένους μας που θα έχουμε και σήμερα. Έχουμε και αθλητικές ενημερώσεις σήμερα, γιατί αυτό δεν σταματάει ποτέ, το ξέρετε.
1: 97-7-10-7-10. Οι φίλοι ακροατές μπορούν να μπαίνουν στην παρέα μας. Τώρα φτιάχτηκε, έτσι.
0: Ναι, είσαι τέλειος, είσαι άψογος.
1: Εντάξει, είδες,
0: Τίποτα, ήθελες απλώς. Ήθελες μια
1: διόρθωση. Στα ζωντανά, έτσι.
0: Ήθελες μια διόρθωση από γυναίκα. Αυτό ήταν.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι χρειάζεται ένας άντρας.
1: Εντάξει, τώρα να δούμε πώς θα διορθώσουν και τα δεδομένα στο χώρο της διαιτησίας. Έχουμε αυτή την ώρα σεμινάριο διαιτησίας στο συνεδριακό κέντρο του ΓΑΣΥΠΗ και βλέπουμε πως έρχονται αρκετά από την αίθουσα Όλγουεν. Εφαγωνίζεστε. Το σεμινάριο είναι στο Ολυμπιακό Μέγαρο και όχι στο συνεδριακό του ΓΑΣΥΠΗ.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί έχουμε παρουσία. Το Κερκίδα ΝΕΤ βρίσκεται εκεί και σας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις και τι θα λεχθεί από τον Αντώνιο Νταμάτο, ο οποίος θα εξηγήσει και στους αθλητικούς συντάχτες τις αλλαγές για τους νέους κανονισμούς διαιτησίας. Έτσι βρίσκονται αρκετοί συνάδελφοι στον χώρο. Έκανε την ομιλία του και ο πρόεδρος της ΚΟΠ, ο Χάρης Λοϊζίδης, ο οποίος είναι μαζί του στο πάνελ και εξήγησε και στον κόσμο ότι γίνονται προσπάθειες από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ώστε η διαιτησία να είναι καλύτερη με την παράδοση του χρόνου. Είπε πως η διαιτησία είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου. Πηγαίνουμε συνεχώς σε σεμινάρια στο εξωτερικό και αυτό το θέμα συζητείται παντού. Έχει όμως σημασία να συζητείται με την καλή προσέγγιση. Στην χώρα μας, δυστυχώς, είπε ο κ. Λοϊζίδης, δεν συζητείται με καλή προσέγγιση. Συζητείται με δολοφονία χαρακτήρων και αυτό δεν επιτρέπει την ανέλυξη της κυπριακής διαιτησίας. Είπε πως πέρσι είχαμε μια καλή σεζόν. Η Ομόνια αναρωτήθηκε πως δεν το κέρδισε το πρωτάθλημα, οι ομάδες της Ευρώπης δεν πήγαν δίκαια εκεί. Δεν πρέπει εμείς οι ίδιοι να κατηγορούμε τον Κύπριο διαιτή, αλλά πρέπει να του δίνουμε ευκαιρίες ώστε να γίνεται καλύτερος, είπε μεταξύ άλλων. Είπε και για τις αλλαγές των κανονισμών, όπου πρέπει να γίνει σωστή επιμόρφωση για να βοηθούμε και εμείς με τη στάση μας τους διαιτητές. Θα έχουμε πολλά περισσότερα σε λίγο για τα θέματα που θα συζητηθούν στο σεμινάριο, αλλά και για τις απαντήσεις που θα δώσει ο Αντώνιο Νταμάτο, ο οποίος βρίσκεται έτσι και αυτός όχι σε δύσκολη θέση, αλλά σε θέση να δώσει απαντήσεις και να κάνει κουβέντα με τους αθλητικούς συντάχτες.
0: Έχει πει μεταξύ άλλων μάλιστα ο κύριος Χάρης Λοϊζίδης ότι ανεχόμαστε, λέει, τα λάθη των ποδοσφαιριστών και των παραγόντων, δεν ανεχόμαστε το διαιτητικό λάθος. Η ουσία όμως δεν είναι ο διαιτητής να μην κάνει τα λάθη. Δεν είναι φυσικά κανείς αλάνθασος, το αντιλαμβάνομαι.
1: Ουδής
0: αλάνθασος. Ναι. Ή όπως είπε η Θεά, η Άντζελα Δημητρίου, κανείς άσφαλτος. Αλλά παρόλα αυτά εξαρτάται και σε ποια θέση, σε ποια βαθμίδα βρίσκεσαι, έτσι, και πόσα λάθη δικαιούσε να κάνεις και πόσο στοιχίζουν αυτά τα λάθη που κάνεις. Εγώ θα
1: ακριβώς.
0: Άλλο το λάθος του ποδοσφαιριστή και άλλο το διαιτητή.
1: Όταν είναι μεγάλα τα λάθη και όταν υπάρχει ανιομορφία, εμείς αυτό συζητούμε και αυτό εξωτερικεύεται και από τις ομάδες. Όταν οι ίδιες οι ομάδες δεν εμπιστεύονται πλέον τους ανθρώπους που περιβάλλουν τον χώρο της διαιτησίας, τότε υφίσταται θέμα. Όταν έχουμε πρόβλημα με το VAR, το οποίο ήρθε για να δώσει το τρίτο μάτι στον διαιτή, αν θέλεις, και την οπτική επαφή που βλέπει με ανάλυση πλέον, τότε όταν διαγράφουμε και αυτό το κομμάτι, τότε θεωρώ γι' αυτό υπάρχει αναξιοπιστία στον χώρο της διαιτησίας, γι' αυτό δεν βοηθούνται οι διαιτητές περισσότερο και γι' αυτό τα λάθη πλέον φεύγουν από την σφαίρα της λογικής και μεταφέρονται στην σφαίρα της καχυποψίας. Γι' αυτό και οι ομάδες Κάθε εβδομάδα, κάθε Σαββατοκυριακό προσθέτουν φωνές, προσθέτουν ερωτηματικά τα οποία εκφράζονται καθημερινά. Νομίζω τα ακούς και εσύ πλέον, έχεις μάθει να ακούς έτσι για παράπονα διαιτητικών σφαλμάτων, και εμείς είμαστε εδώ να τα μεταφέρουμε. Μακάρι να μην υπήρχαν, αλλά στην τελική κάτι βρίσκουμε έτσι και φευρίσκουμε για να γινόμαστε σοφότεροι.
0: Θα περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε και τις υπόλοιπες δηλώσεις. Έχουμε ήδη εκεί την υπερομάδα του Κερκίδα.net για να μας τις μεταφέρει. Ελπίζουμε να σας τις μεταφέρουμε και με εσάς σύντομα, ίσως αν όχι στο Κερκίδα On Air, αν δεν τελειώσουν μέχρι τη μία. Σίγουρα θα τις δείτε στην σελίδα μας, Κερκίδα.net, που ανανεώνεται συνεχώς.

0: Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι, Γιώργο μας. Γιώργος Κωνσταντίνος στη γραμμή. Και ο Γιώργος Κωνσταντίνου, αν και δεν χρειάζονται συστάσεις, θα τις κάνω, Γιώργο μου, τις συστάσεις. Πρώην άσος της ΑΕ και τι άσος. Βέβαια. Πρώην άσος της ΑΕΚ, άσαρος και πλέον πιστός ακολούθος της ομάδας, έτσι Γιώργο μου?
1: Βέβαια, εντάξει, έχουμε
0: το καταδύναμη.
1: Κάποια θέση είναι εκεί τώρα. Είμαστε που είμαστε ακόλουθοι από τον καιρό των 10 χρόνων που αρχίσαμε να πηγαίνουμε στα γήπεδα. Να μας παίρνουν τότε, γιατί τότε πρέπει να έχεις και το μέσο να πας από το χωριό για να πας να δεις τότε τον πεζοπορικό να παίζει ποδόσφαιρο, και ήταν και μεγάλο γεγονός μάλιστα. Δεν είναι όπως τώρα που είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.
0: Ναι, σωστό ήταν και αυτό, ναι.
2: Τώρα έχουμε και δρόμους, έχουμε και...
1: Συγγνώμη. Έχουμε και δρόμους και μέσα. Τότε έφευγα δύο αυτοκίνητα από το χωριό να πάνε στην μπάλα, και αν φορούσες θα πήγαινες και πολλά. Εντάξει, έτυχε φορές που κάναμε και όντως το πια να πάμε στα παιχνίδια για να δούμε την ομάδα μας.
0: Ήταν πιο γλυκό αυτό το παιχνίδι όμως, Γιώργο μου.
1: Σίγουρα ήταν πιο λίγο. Εντάξει, διαφορετική καιρή, καλύτερη καιρή. Για μένα ήταν, είναι όμορφες αναμνήσεις. Τώρα αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν οι καιροί και διαφοροποιούνται πάρα πολλά πράγματα. Οπότε, εντάξει, πρέπει και εμείς να εναρμονιζόμαστε σε αυτές τις καταστάσεις που αλλάζουν.
0: Θέλοντας και μη προσαρμοζόμαστε.
1: Πιο καλά γήπεδα, πιο καλοί χλωτάπητες, πιο καλές εγκαταστάσεις. Τα πάντα είναι καλύτερα σίγουρα.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ με τη νίκη της η χθεσινή αναρριχήθηκε στην κορυφή όμως, αν και ήταν έτσι λίγο αχωτικός αυτός ο αγώνας με την Ομόνια Ραβίπου.
1: Δύο πρόσωπα. Το πρώτο ημίχρονο ήταν κακό, νέος πολύ κακό, ούτε καν μέτριο δεν ήταν για την ΑΕΚ, χωρίς να σχεδόν να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να σκοράρει. Και ένα δεύτερο ημίχρονο που ξεκίνησε πολύ καλά και βελτιώθηκε ακόμα καλύτερα με τις αλλαγές που έκανε ο προπονητής, τον οποίο πιστώνουμε σίγουρα με τις αλλαγές που έκανε. Κυριάρχησε πλήρως το παιχνίδι, ίσως και το σκορ να την αδικεί, παρόλο που καρδιοχτυπήσαμε όλοι μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αλλά εντάξει, το ποδόσφαιρο έτσι είναι, μια μαχητική Ομόνια Ραδίπου, έναν πολύ καλό σύνολο, και μπράβο στο Γιάννη τον Οκάμ που έχει δημιουργήσει μια πολύ καλή ομάδα. Θα είναι σκληρό καρύδι για πάρα πολλούς. Ήδη το έδειξαν από την αρχή του πρωταθλήματος. Δέχτηκε την πρώτη της ήταν στην πέμπτη αγωνιστική, και αυτό λέει πολλά.
2: Γιώργο, μετά το χαμένο πέναλτι του Μιλίτσεβιτς, θεωρείς πως μπορούσε έτσι να διαφοροποιηθεί και το ψυχολογικό κομμάτι της ΑΕΚ? Παρ' όλα αυτά είδαμε την ομάδα να πιέζει με συνέπεια και τελικώς λυτρώθηκε στα τελευταία λεπτά από τον γκολ του Αντερέγγεν. Θεωρείς πως έχει το mindset που χρειάζεται η ΑΕΚ, παρότι έχασε το πέναλτι, που είναι ένα κομβικό σημείο εκεί, να χάνει το πέναλτι ο αρχηγός σου και να, κακά τα ψέματα, χάνεις ψυχολογία. Τελικώς η ΑΕΚ είχε τη σωστή σκέψη για να πάρει το στόχο.
1: Αυτό θα αναλύσω και αυτό θα έλεγα. Συνήθως μετά από ένα χαμένο πέναλτι η ομάδα πέφτει. Ψυχολογία, απογοήτευση, τελειώνει ο χρόνος, όλα αυτά βάζουν πίεση. Ναι. Εκεί ακριβώς έδειξε η ΑΕΚ ένα στοιχείο που ίσως να μην το είχε άλλα χρόνια. Δηλαδή, συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, πίεσε την Ομόνια Ραδίπου, πίεσε πάρα πολύ, έκανε τις προϋποθέσεις, έκανε τις ευκαιρίες. Στο 85 ο Αντερέγγεν έχασε μια ευκαιρία από αυτές που δεν χάνονται. Μπήκε ο ίδιος στα δίχτυα και δεν πήρε την μπάλα μαζί του.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει. Και αρκετές άλλες. Ο Ολλανδός, ο στόπερ, ο Βάντε Χόρντεν, βρήκε τον τερματοφύλακα. Από ένα μέτρο τον βρήκε στο στήθος με την κεφαλιά που έκανε. Είναι κάποιες φάσεις που θυμούμε τώρα. Αυτά τα πράγματα δείχνουν πολύ καλά στοιχεία. Σε αυτό θέλω να πω ότι βοήθησε πάρα πολύ και οι αλλαγές που έκανε ο προπονητής, δείχνοντας ότι η ομάδα έχει βάθος. Έχει ποδοσφαιριστές που μπορούν να μπουν μέσα. Ειδικά θα κάνω αναφορά σε ένα ποδοσφαιριστή, στο Θάμπορη, το οποίο όταν μπήκε έφτιαξε περισσότερο η ομάδα, γιατί δυστυχώς παίζαμε με δύο δεξιοπόδαρους στόπ. Ναι. Και αυτό δεν ήταν καλό για την ανάπτυξη της ομάδας όπως θα θέλαμε να είναι. Όπως και θα ήθελαν και οι ίδιοι να είναι. Με το που μπήκε ο Θάμπορη μέσα, εγώ εκεί εστιάζω το πιο βασικό στο Θάμπορη. αλλά και στους άλλους ποδοσφαιριστές που βοήθησαν πάρα πολύ, και ο Ναούμ ειδικά, και ο Μιραμόν που μπήκαν, και ο Αντερέγγεν, όλα τα παιδιά που μπήκαν έκαναν τη διαφορά. Βοήθησαν και η ομάδα, θέλω να πω ότι πίεσε πάρα πολύ για να φτάσει στην νίκη. Έστω και στο τελευταίο λεπτό τα καταφέραμε.
2: Αναφέρθηκε στις αλλαγές που επηρέασαν και ήταν επιδραστικοί στο τελικό αποτέλεσμα. Θεωρείς πως και οι νέοι ποδοσφαιριστές που ήρθαν τελευταίοι στην ομάδα μπαίνουν σιγά σιγά, χρειάζονται χρόνο, Γιώργο? Και είναι η άποψή σου?
1: Βεβαίως χρειάζονται χρόνο. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά εμείς που παίξαμε ποδόσφαιρο. Αν δείτε κάθε αρχή της σεζόν, κάποιοι ποδοσφαιριστές ίσως πολλές φορές οι φιλάθλοι να λένε «Μα τι είναι αυτός, πατάτα, δεν και αυτά». Και μέχρι τον Δεκέμβριο, όταν μπουν στο κλίμα, μάθουν τα δεδομένα και προσαρμοστούν στην ομάδα, βλέπουμε πολύ διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Και δεν θέλω να αναφερθώ σε ποδοσφαιριστές σε ονόματα, απλά το είδαμε πάρα πολλές φορές ποδοσφαιριστές που ήρθαν και δεν μπορούσες να τους κατατάξεις ούτε καν στους μετρίους, μετά έβγαζαν μάτια και πουλήθηκαν και πολλά λεφτά. Θα έλεγα ότι ίσως να είναι η πρώτη φορά που η ΑΕΚ έχει έναν τόσο καλό ρόστερ. Είναι μια από τις χρονιές που έχει ίσως το πιο πλήρες ρόστερ.
0: Πάντως, αρκετοί συνομιλητές στην εκπομπή μας θεωρούν πως η ΑΕΚ υπό προϋποθέσεις μπορεί φέτος να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Άρα, και σύμφωνα με αυτό που λες για το ρόστερ, φαντάζομαι να σπάζεσαι αυτή την άποψη.
1: Βεβαίως, γιατί η ΑΕΚ είναι εκεί κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Αν εξαιρέσω την περσινή χρονιά, την οποία η Ομόνοια είχε κάνει μια μεγάλη διαφορά και είχε ξεφύγει χωρίς καν να υπάρχει άλλος διεκδικητής ή να απειλήσει κάποιος, τις προηγούμενες χρονιές ήταν εκεί συνεχώς. Δηλαδή ήταν στον πόντο, ήταν στους δύο, ήταν στη διαφορά γκολ, ήταν ισοβαθμία, ήταν πάντα εκεί. Σίγουρα φέτος, εγώ θα πω και έναν άλλο πράγμα ακόμα, ότι αυτά τα παιχνίδια άλλες χρονιές η ΑΕΚ δεν τα κέρδιζε.
2: Ναι.
1: Είχε δυσκολίες μεγάλες και φέτος έχει δυσκολία, αλλά είναι πολύ σημαντικό εκεί που έχεις δυσκολία να καταφέρνεις να παίρνεις αυτά τα παιχνίδια που θεωρούνται δύσκολα μεν, αλλά πρέπει να τα παίρνεις, ειδικά στην έδρα σου πρέπει να τα παίρνεις. Mm-hmm. Αν θέλεις να προχωρήσεις μέχρι εκεί που λες ότι θα πας στην πρίση να πιεις νερό.
2: Από τους νεοφερμένους απέφυγες να μας πεις ποιος σου κάνει έτσι μεγαλύτερη αίσθηση, Γιώργο, αλλά υπάρχουν έτσι ποδοσφαιριστές που ήρθαν στην ομάδα και δίνουν την αίσθηση πως άμα μπουν και πατήσουν καλά στο χορτάρι μπορούν να κάνουν την διαφορά.
1: Είναι πολύ καλοί παίχτες που ήρθαν φέτος, πάρα πολύ καλοί παίχτες, και περιμένω ακόμα περισσότερα όταν θα προσαρμοστούν με την ομάδα. Θα έλεγα για τον τερματοφύλακα ότι εμπνέει, τον είδαμε και χτες ότι σε 3-4 περιπτώσεις που χρειάστηκε ήταν εκεί. Ναι. Είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος δείχνει ότι έχει αυτοπεποίθηση και δεν φοβάται να παίξει την μπάλα και με τα πόδια και γεμίζει και το τέρμα. Είναι ο Πάνκοφ, ξεχνάω και ονόματα, είναι ο Γερμανός. Το Σάμπορι θα τον έβαλα σαν μια καλή μεταγραφή φέτος, γιατί πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Είναι ο Αντερέγγεν, ο οποίος βλέπετε πως λειτουργήσε, μπήκεν 15 λεπτά και μπήκε στο επόμενο δίλεπτο, βρήκε την μεγάλη ευκαιρία που έχασε και μετά από 4 λεπτά σκοράρει. Να πούμε και αυτούς, ήταν έξω χτες ο Τσακόν, ο οποίος είναι τραυματίας, και ο Αμίν, παίχτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν ζημιά σε οποιαδήποτε άμυνα. Από εκεί και πέρα υπάρχει, είναι ο Μιλίσεβιτς, είναι παίχτες οι οποίοι τους γνωρίζουμε από πέρσι, είναι ο Λέδες, είναι παίχτες οι οποίες τους γνωρίζουμε από πέρσι, και στην επίθεση είναι ο Μπάγκητς, ο οποίος απασχολεί σίγουρα τα στόπερ μιας ομάδας, είναι ένας παίχτης που τρώει πολύ ξύλο γιατί είναι μόνος του, αλλά αντέχει. Ναι. Και μπορείς να πεις ότι, γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν λύσεις. Την ώρα που ο προπονητής θα γυρίσει στον πάγκο να κοιτάξει τι μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή για να αλλάξω κάτι στο παιχνίδι. Υπάρχουν λύσεις για να αλλάξει το παιχνίδι. Και το έκανε και χτες, όπως το έκανε και, στην, και με την Ομόνια 29 Μαΐου, όπως το έκανε και με τη Σαλαμίνα, και μπόρεσε και γύρισε το παιχνίδι, άλλαξε πράγματα στο παιχνίδι.
2: Άρα βάσει ρόστερ, προσωπικά πιστεύεις ότι η ομάδα δεν υστερεί σε σχέση με Πάφο και Ομόνια που κατά γενική ομολογία έχουν τα πιο γεμάτα ρόστερ?
1: Εντάξει, αυτές είναι δύο πολύ καλές ομάδες με γεμάτο ρόστερ, ειδικά η Πάφος. Ειδικά η Πάφος, διότι και την Πάφο την είδα και με το παιχνίδι, με την ανόρθωση, είδα όλο το παιχνίδι. Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία είναι πλήρη σε όλες τις γραμμές με υπεροπλία, να πούμε με υπεροπλία. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι η ΑΕΚ υστερεί, ας πούμε, σε ποιότητα. Απλώς περιμένω από την ΑΕΚ περισσότερα στο να προσαρμοστούν οι νέοι παίχτες περισσότερο μαζί. Είναι αρχές ακόμα και σίγουρα περιμένω να δω μια καλύτερη ΑΕΚ. Δηλαδή να τη δώσω δυο ημίχρονα καλά. Καταλάβατε, αυτό εννοώ, ότι να τη δω από την αρχή να κυριαρχεί στο παιχνίδι. Σπατάλησε έναν ημίχρονο χτες.
2: Ναι, ναι. Αγαπημένος παίχτης της Μαρίας, να σου πω πως είναι, και δεν ξέρω και του Βεντούρη που τον βγάλαμε έτσι στις προάλλες, μας είπαν για τον Παλεάρη, έτσι Μαρία.
0: Παλεάρη.
1: Άστο να στο επόμενο με τον Παλεάρη.
0: Έχω αδυναμίες Γιώργο μου. Να σε ρωτήσω εγώ Γιώργο μου τώρα, η ΑΕΚ τι χρειάζεται για να πείσει το δύσκολο κοινό της Λάρνακας, που είναι γενικότερα δύσκολο αυτό το κοινό? Έχει κόσμο που δεν το γεμίζει πολύ εύκολα το γήπεδο, παρότι είναι ένα στολίδι, είναι ένα άκρος ποδοσφαιρικό το γήπεδο του.
1: Ναι, να πω κάτι. Ξέρετε πόσες φορές κατακρίθηκα που έχω κριτικάρει τον κόσμο, αλλά επειδή θέλω να είμαι ίσως και να δώσω τη σωστή εικόνα. Αυτοί που έρχονται στο γήπεδο είναι αυτοί που έρχονται στο γήπεδο. Δεν έχει κανένας τίποτα με τον κόσμο αυτό που έρχεται στο γήπεδο. Δίνουν την ψυχή τους.
0: Ναι.
1: Είναι 2.500-3.000 ταυτικοί. Αυτοί που έρχονται. 3.500. Δυστυχώς υπάρχουν αυτοί της Πολυθρόνος που είναι της Πολυθρόνης. Ναι. Και εγώ σας λέω ότι εάν αύριο ο πρόεδρος έρθει και πει ότι είναι δωρεάν το εισιτήριο, είναι δωρεάν η προσέλευση στο γήπεδο, είναι δωρεάν ανοιχτές οι πόρτες, πάλι το ίδιο πράγμα θα έχουμε. Οι πιστοί είναι οι πιστοί, και αυτά τα παιδιά που ήταν χτες, που απήχαν σε τα προηγούμενα παιχνίδια και μας έλειψαν, και το λέω για να το ακούσουν, μας έλειψαν. Αυτοί που είναι, λείπουν από την ομάδα η κερκίδα των Guardians. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει ο κόσμος να αλλάξει νοοτροπία. Δεν ξέρω οι επόμενες γενιές εάν θα τα καταφέρει η ομάδα να τους αλλάξει αυτήν την νοοτροπία με τις επιτυχίες. Πρέπει να έρθουν κοντά στην ομάδα και αυτοί που είναι μια στο τόσο, να πάμε να κερδίσουμε, να δεν κερδίσουμε, και ξέρω εγώ. Και το λέω και το ξανατονίζω. Αυτοί που είναι στο γήπεδο και πάνε κάθε Κυριακή, αυτοί πάνε. Και τους βγάζω και το καπέλο και μπράβο τους. Και τα παιδιά που ήταν χτες στο παιχνίδι που μας έλειψαν τα προηγούμενα παιχνίδια, φάνηκε ο τόπος τους. Γιατί πηγαίναμε στο γήπεδο, στην έδρα μας, στο αρένα, τα δύο προηγούμενα παιχνίδια που έλειπαν, και ήταν κινητήριο.
0: Μα είναι στην κορυφή. Τι παραπάνω χρειάζονται για κίνητρο? Είναι στην κορυφή.
2: Χρειάζεσαι και το κοινό που θα σπρώξει την ομάδα στα δύσκολα. Και εκεί νομίζω
1: βεβαίως και χρειάζεται. Βεβαίως και χρειάζεται. Και βλέπετε χτες πόσο βοήθησε την ομάδα. Φώναξαν 90 λεπτά, ήταν εκεί με φωνές. Και ακόμα και την ώρα που χάθηκε το πέναλτι, χειροκρότησαν την ομάδα. Γιατί το δεύτερο μικρό κυριάρχησε πλήρως η ΑΕΚ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτόν βοήθησε πάρα πολύ και η κερκίδα με τον τρόπο τη. Αλλά δυστυχώς είπαμε ότι αυτό το γήπεδο, εάν θα μπορούσε να παίρνει 5.000 κάθε παιχνίδι, να το γεμίζει τουλάχιστον τις δικές μας κερκίδες της ΑΕΚ, να το γεμίζουμε.
2: Σωστό. Λοιπόν, Γιώργο, ένα τελικό σχόλιο, έτσι, γενικότερο σχόλιο για τον ανταγωνισμό στο πρωτάθλημα. Δείχνει έτσι να έχει καλά παιχνίδια μέχρι στιγμής και να μην έχει την άνεση μεγάλη ομάδα θεωρητικά να κερδίσει την μικρή. Αυτό είναι γενικότερο καλό για το σύνολο του πρωταθλήματος?
1: Βεβαίως, δεν έχει εύκολα παιχνίδια. Είδαμε ότι ήταν την αγωνιστική, ειδικά που πέρασε, τρία από τα φαβορί κατάφεραν να πάρουν τις νίκες στο 90 και κοντά στο 90. από αυτά που χρήζουμε φαβορί. Οπότε δεν θα υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι για κανένα. Θα υπάρχουν ντέρπι μέχρι το τέλος της σεζόν, της κανονικής σεζόν. Και όταν θα πάμε στα playoffs, εκεί θα γίνει μαγελιό νομίζω. Υπάρχει ποιότητα στις ομάδες μας. Τα βλέπουμε και από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τα βλέπουμε με τα αποτελέσματα που φέρνουμε. Έρχονται παίχτες εγνωσμένης αξίας στην Κύπρο. Το πρωτάθλημα έχει ανεβεί πάρα πολύ. Η ποιότητα μας έχει ανεβεί πάρα πολύ με την κάθοδο ξένων ποδοσφαιριστών. Και δεν λέω ξένων ποδοσφαιριστών όπως ερχόντουσαν παλιά. Έρχονται παίχτες που έπαιξαν σε πολύ ψηλά επίπεδα.
2: Πολύ ποιότητα.
1: Και γι' αυτό ανέβασαν και το επίπεδο του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Γιατί αν στην Ελλάδα ήμουν πριν λίγες μέρες και μιλούσα με κάποιους φίλους στην Ελλάδα που ασχολούνται με το Κυπριακό ποδόσφαιρο και είναι εντυπωσιασμένοι από το ποδόσφαιρο, από το επίπεδο που υπάρχει, γιατί υπάρχουν και αρκετοί Έλληνες ποδοσφαιριστές στην Κύπρο, οι οποίοι να ξέρετε ότι έχουν να πούν και λένε πολύ καλά σχόλια και μαθαίνετε και στην Κύπρο και μαθαίνετε στην Ελλάδα και από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που δίνουν οι κυπριακές ομάδες, τις οποίες σίγουρα βλέπουν και παρακολουθούν.
2: Και ανεβάζουν την αναγνωσιμότητα του κυπριακού ποδοσφαίρου γενικότερα.
1: Βεβαίως. Είναι, ξέρετε, υπάρχουν και ποδοσφαιριστές Κύπροι οι οποίοι πήγαν στην Ελλάδα, έπαιξαν χρόνια πολλά. Γιώτης Εγκομίτης, Γιαννάκης Οκάς, Μιχάλης Κωνσταντίνου. Αυτοί οι παίχτες πλέον οι Έλληνες βλέπουν το κυπριακό ποδοσφαίρο, το παρακολουθούν έστω και αν δεν είναι τόσο κοντά. Παλιά δεν ασχολούνταν καν, ούτε ήξεραν ποιες ήταν οι κυπριακές ομάδες. Τώρα το βλέπουν είναι από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
2: Λοιπόν, εντάξει, μπορούμε να μιλούμε για ώρες μαζί σου.
0: Πραγματικά, ναι.
2: Έχει καταλάβει και ο κόσμος, αλλά μας πιέζουν και λίγο τα διαφημιστικά break. Οπότε θα αφήσουμε τον Γιώργο Κωνσταντίνου, θα τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και για τις θέσεις που έχει, που πάντα έτσι έχουν ενδιαφέρον. Κάθε καλό να ευχηθούμε στον Γιώργο. Ό,τι και
1: εγώ
2: αν κάνει,
1: σας εύχομαι τα καλύτερα.
2: Και να χαίρετε έτσι την παρουσία του έτσι στα γήπεδα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Επίσης, ευχαριστώ πολύ.

0: ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Kiko Bowling. Δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές. Σε έναν πλήρες ανακαινισμένο χώρο, τα παιδικά πάρτι περνούν σε νέο ψηφιακό επίπεδο. Τα παιδιά απολαμβάνουν το παιχνίδι σε ειδικούς διαδρόμους με bumpers για σίγουρα strikes, ενώ διαδραστικές οθόνες και κινούμενα σχέδια ζωντανεύουν τα σκορ. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας φροντίζει τα πάντα με απόλυτη ασφάλεια, επιτρέποντας τους γονείς να χαλαρώσουν. Χαρίστε στο παιδί σας ένα πάρτι γεμάτο δράση, γέλια και αξέχαστες αναμνήσεις. Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
2: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
3: Wabians, old and new, this one is for you. Sunday the

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Κερκίδα ο Νέα και Choice FM 104.3.98.2. Έχουμε άλλη μισή ωρίτσα εδώ να διελευκάνουμε όλες τις αθλητικές υποθέσεις που μπορεί να απασχολούν το μυαλουδάκι σας. Άρα Κυριάκου, τι θα συζητήσουμε τώρα?
1: Έχουμε αρκετά να πούμε. Παρακολουθώ έτσι και την εξέλιξη των όσων συζητούνται στο Ολυμπιακό Μέγαρο σε σχέση με τις διαιτητικές αποφάσεις, αλλά και την προσπάθεια, είπε ο κ. Λογιζέρης, πως προσπαθούν κάποιες ομάδες να τα ρίχνουν όλα στην διαιτησία, κάτι που σίγουρα δυσκερύνει το έργο της. Φυσικά υπάρχει πρόβλημα έτσι γενικότερα όταν υπάρχει αυτό το ύφος από τις ομάδες, είπε ο κ. Λογιζέρης, και σίγουρα δεν υπάρχει αυτή ταύτιση ιδέας και ταυτότητας σε σχέση με τις εξελίξεις γύρω από την διαιτησία και τις αποφάσεις των διαιτητών. Θα έρθουν και απαντήσεις από αρκετές ομάδες τα λεγόμενα του Προέδρου για τα λάθη των ποδοσφαιριστών, των παραγόντων. Είπε πως παρεχόμαστε τα λάθη των όλων των υπολείπων εκτός των διαιτητών. Νομίζω πως θα υπάρξουν έτσι απαντήσεις από ομάδες στα λεγόμενα του κυρίου Λογιζέρη. Να πούμε χτες πως είχαμε και μπάσκετ, ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική στο ECOMBX Basket League στην πρώτη κατηγορία της Κύπρου. Το ΑΠΟΕΛ κέρδισε στο ντέρμπι την ΕΚΑΕΛ, την 3 ΕΚΑΕΛ για την ακρίβεια, με 80-73 στο Λευκόθεο, σε ένα παιχνίδι που είχε αρκετό παλμό και καμιά πεντακοσαριά φιλάθλους το ΑΠΟΕΛ στο γήπεδο, οπότε υπήρχε καλή προσέλευση. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, 76-65 κέρδισε η ΕΘΑ τον Διγενή Ακρίτα Μόρφου. Η Ένωση Νέων Παραλιμνίου κέρδισε την Ανόρθωση στο Παραλιμνί, 92-79. Ο Αχιλλέας δεν μπόρεσε να βάλει δύσκολα στον Κεραυνό, ο οποίος κέρδισε στο Καϊμακλή με 95-62 την ομάδα του Αχιλλέα. Και η ΑΕΚ δεν δυσκολεύτηκε, η Πετρολίνα ΑΕΚ, να κάμψει την αντίσταση του Απόλλωνα, 56-90 το τελικό αποτέλεσμα υπέρ της ομάδας της Λάρνακας. Έτσι ξεκίνησαν με νίκες στην πρώτη αγωνιστική ΑΕΚ, Κεραυνός, Παραλίμνη, ΕΘΑ και ΑΠΟΕΛ. Στα λεγόμενα του Νικόλα Παπαδόπουλου, τώρα του τεχνικού του ΑΠΟΕΛ, είπε πως η ομάδα του ΑΠΟΕΛ στήθηκε φέτος για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος. Θα το δούμε στην πράξη κατά πόσο οι γαλαζοκίτρινοι μπορούν να επιστρέψουν σε υψηλές πτήσεις. Αυτά για το μπάσκετ.
0: Περισσότερα για τον μπάσκετ θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο με τον δεύτερο καλεσμένο μας, τον Άλεξ. Αλέξανδρο Τσιριγότη θα έχουμε μαζί μας στη γραμμή, τον ανταποκριτή μας από την Αθήνα, φυσικά.
1: Θα πάμε να μιλήσουμε με Ευρωλίγκα, γι' αυτό εντάξει, είναι άλλο μπάσκετ η Ευρωλίγκα.
0: Ένα και το αυτό Ευρωλίγκα γίναμε και εμείς, έδρα δεν γίναμε.
1: Ναι, έδρα γίναμε, θα έχουμε και εμείς εντός ολίγου αγώνες της Μακάμπι Τελ Αβίβ, που παρεμπιπτόντως έχουμε 10 μέρες να.
0: Γεια σου, 22 του μήνα, μπράβο.
1: Να φτιάξουμε περισσότερο το Σπύρος Κυπριανού. 22 του Οκτώβρη θα έχουμε το πρώτο παιχνίδι της Μακάμπι με την Ρεάλ Μαδρίτης. Οπότε η φιναλίστ της Ευρωλίγκα θα έρθει πρώτη στην Κύπρο για να κάνει παρθενική εμφάνιση στο νησί μας για αγώνα Ευρωλίγκα. Θα την υποδεχθεί η Μακάμπι Τελ Αβίβ και θα δούμε κατά πόσον θα λειτουργήσουν όσα έχουν προβλέψει η Κυπριακή Ομοσπονδία Μπάσκετ σε συνεργασία με την Μακάμπι αλλά και την αστυνομία, η οποία μέχρι στιγμής κάνει τα πλάνα της για να μπορέσει έτσι να φιλοξενήσει κόσμο στο γήπεδο της Λεμεσού και να μην βγάλει τους Λεμεσανούς στον δρόμο σε σχέση με τους δρόμους που θα κλείσουν, έτσι.
0: Ναι, και αυτό, λοιπόν, ελπίζω να έχουμε και αρκετά όργανα να μπορεί να τα χειριστεί όλα αυτά.
1: Ναι, θα τα δούμε στην πράξη. Χτες είχαμε κινητοποίηση και στην Κυπριακή Ομοσπονδία Παιδοσφαίρησης, γιατί από την Παρασκευή θα μετρήσουμε αντίστροφα για την έναρξη της αγωνιστικής χρονιάς. Θα έχουμε την ερχόμενη Παρασκευή το Παθιακός Ομόνια στις 8 στο Λευκόθεο. Το Super Cup Αντρών θα ξεκινήσει τη διαδικασία των επίσημων αγώνων. Έτσι έγινε το καθιερωμένο, η καθιερωμένη δημοσιογραφική για αυτό το παιχνίδι, αλλά και για το Super Camp γυναικών. Και όπως έγινε γνωστό, θα έχουμε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το RIC HD μέσω συνεργασίας με την Unitrust Media και ένα δίκτυο του Alpha Sports TV, το οποίο θα καλύψει πλέον τους αγώνες πετόσφαιρας, τους σημαντικότερους αγώνες πετόσφαιρας, και έτσι μίλησαν και οι πρωταγωνιστές των ομάδων, προπονητές, αθλητές, οι αρχηγοί του Παφιακού και της Ομόνιας. Ήταν εκεί και ο Άγγελος Αλεξίου, αρχηγός της Ομόνιας, και ο αρχηγός του Παφιακού, ο Νικόλας Ελευθερίου, για να έχουν έτσι την πρώτη επαφή τους έτσι με τα μέσα για τους αγώνες που θα διεξαχθούν στο Λευκόθεο. Είπαμε, Παρασκευή στο Λευκόθεο, ο αγώνας των αντρών. Θα ακολουθήσουν από εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, Δευτέρα, το παιχνίδι των γυναικών ανάμεσα σε Ολυμπιάδα και ΑΕΛ.

0: Έχουμε επιστρέψει, δεν είμαστε μόνοι μας. Αλέξανδρο Τσιριγότης μαζί μας, συνάδελφος εξ Αθηνών, Sports FM 946. Αλέξανδρε μου, καλό σου μεσημέρι.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά.
2: Καλό μεσημέρι, Άλεξ.
0: Εσύ πώς είσαι?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά. Όποτε έχει μπάσκετ, καλά είμαστε.
0: Έτσι.
2: Ζωντανεύουμε.
1: Ναι,
2: όποτε
1: βέβαια
2: έχει μπάσκετ, ζωντανεύουμε, Άλεξ.
1: Ζούμε, ζούμε σε μια εποχή που έχει και κάθε μέρα, οπότε όλα καλά.
0: Κάθε μέρα και διαβολοβδομάδα διανύουμε πάλι.
1: Ναι, ναι, έχουμε διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Να πω πριν συνεχίσουμε ότι μου αρέσει πάρα πολύ η ορολογία διαβολοβδομάδα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ αστείο.
2: Σε αφήνει σε εγρήγορση σίγουρα, Άλεξ. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Και λοιπόν, τις ομάδες μας και εμάς που ασχολούμαστε με το μπάσκετ.
1: Τι θέλω να πω, ξεκίνησα από τις ελληνικές ομάδες, έτσι.
2: Βεβαίως.
1: 9.30 Παρτίζαν Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι. Το πρώτο εκτός έδρας μάτς του Παναθηναϊκού στη φετινή Ευρωλίγκα.
2: Και επιστροφή Ζέλικο στην προηγούμενη του ομάδα, στην προηγούμενη του έδρα, έτσι.
1: Ναι, και στη μοναδική ομάδα θα λέγαμε που είναι εξίσου δεμένος όπως είναι και με τον Παναθηναϊκό, γιατί έχει φορέσει την πανέλα της ως παίκτης, την έχει προπονήσει. Του έχουν μεγάλη λατρεία εκεί στο Βελιγράδι, οπότε περιμένουν πολύ θερμή υποδοχή. Θυμόμαστε τι είχε γίνει και πέρσι που είχε φύγει και κόντευσαν να σπάσουν το γήπεδο οι οπαδοί της Παρτίζαν που έφυγε ο Μπράντοβιτς. Πρώτο εκτός έδρας μάτς του Παναθηναϊκού φέτος στην Ευρωλίγκα, έχει 4-0 ρεκόρ. Η ομάδα του Μπράντοβιτς, να δούμε πώς θα πάει και μακριά από το Telecom Center σε ένα πολύ δύσκολο γήπεδο, όπως είναι πάντα το γήπεδο του Βελιγραδίου, γιατί για οποιαδήποτε ομάδα, πολύ καυτή ατμόσφαιρα πάντοτε, και η Παρτίζαν μέχρι στιγμής τα έχει πάει αρκετά καλά. Κόντρα στα προγνωστικά θα λέγαμε, καθώς έχει ρεκόρ 3-1 και έχει χάσει μόνο από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, που okay, οι περισσότεροι χάνουν από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη. Οπότε πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του αργά το βράδυ στις 10 φιλοξενείται από τη Βαλένθια.
2: Η οποία, Άλεξ, έχεις δει Βαλένθια φέτος? Έχει αποδυναμωθεί ή έχει αλλάξει πλήρως το ρόστερ? Γιατί βλέπω παιχνίδια της, εντάξει, είδα σταδιακά, έτσι, με ζάπινγκ παιχνίδια της Βαλένθια, και βλέπω πως έχει μπει πολύ και ο Σόρτ στο παιχνίδι και είναι μια ομάδα που τρέχει γενικώς. Δεν έχει αλλάξει τη φιλοσοφία της, παρότι έφυγε ο προπονητής και παρότι άλλαξε σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς, Άρη, και ουσιαστικά ο προπονητής που έχει τώρα, ο Τσάβι Άλμπερτ, είναι ο βοηθός του Πέδρο Μαρτίνεθ, οπότε δεν άλλαξε καθόλου τη φιλοσοφία της ομάδας, και παρόλο που το ρόστερ σε μεγάλο βαθμό διαφοροποιήθηκε, παραμένει πολύ καλό το φετινό ρόστερ της Βαλένθια. Έχει πάρει τον TJ Shorts, ο οποίος δεν άρεσε στον κύριο Αταμάν, αλλά φέτος κάνει εξαιρετική χρονιά μέχρι στιγμής. Έχει πάρει τον Μίροτιτς, έχει πάρει τον Αρμόνι Μπρουκς που προέρχεται από πολύ καλή σεζόν με την Αρμάνι. Γενικά έχει μια πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια και δεν είναι τυχαίο που είναι μαζί με τον Παναθηναϊκό οι μοναδικές αίτητες ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. 4-0 έχει και η Βαλένθια.
2: Ναι. Σωστός.
1: Οπότε πολύ δύσκολο μάτς για τον Ολυμπιακό στην Ισπανία απέναντι σε μια ομάδα που τρέχει πολύ. Βέβαια και ο Ολυμπιακός φέτος τρέχει πολύ. Οπότε περιμένουμε να δούμε μάτς ψηλού σκορ, θα έλεγα εκεί. Και όποιος κερδίσει. Κατά τα άλλα,
2: μέχρι στιγμής τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, αν εξαιρέσει το τελευταίο του στην Σανέλ Αρένα, είχαν ψηλό σκορ, έτσι. Ήταν το μοναδικό που έκλεισε χαμηλά. Γενικώς ο Ολυμπιακός και βάζει πάνω από 90 πόντους και δέχεται τόσους. Οπότε κάπου εκεί θα πρέπει να το ρυθμίσει περισσότερο η ομάδα του Μπαρτζόκα, ενώ ο Παναθηναϊκός καλείται απόψε, Άλεξ, να παρουσιάσει αγωνιστική συνέπεια ανάλογη των αγώνων του ΆΚΑ, έτσι. Αυτό είναι το κλειδί και το ερωτηματικό για απόψε.
1: Αν μπορεί να μεταφέρει αυτή την σκληράδα που είχε στα μάτς εντός έδρας, αν μπορεί να τη μεταφέρει και σε ένα πολύ δύσκολο γήπεδο όπως το Βελιγράδι, και αν θα μπορέσει να κάνει και το πρώτο του διπλό στη φετινή Ευρωλίγκα. Τώρα θέλετε να πω και τα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουμε σήμερα?
0: Θέλουμε.
2: Ό,τι θέλεις εσύ. Εσύ είσαι ο άρχοντας του μπάσκετ.
0: Εσύ είσαι ο αρχηγός. Κάνε παιχνίδι, Άλεξ μου. Όχι με τόση ανάλυση. Δεν μα είπε ότι επιστρέφει ο Χουαντσίτο σήμερα. Το πιο σημαντικό δεν το είπε. Τα φιλιά μα να στείλουμε στο Χουαντσίτο.
2: Δεν είπε για απουσίε.
0: Ναι. Τι απουσίε και τι παρουσίε.
1: Έχετε δίκιο, συγγνώμη, απολογούμε. Για το Χουάντσο δεν το είπα γιατί επέστρεψε ήδη από το πρωτάθλημα. Σήμερα επιστρέφει και στην Ευρωλίγκα. Οπότε οι μοναδικέ απουσίε του Παναθηναϊκού είναι ο Σλούκα και ο Ναν.
0: Θέλω μια δουλειά σαν του Σλούκα εγώ. Άλεξ, συγγνώμη.
1: Τι να κάνει το παιδί. Έχει πάρει 4 Ευρωλίγες, έχει πάρει MVP.
0: Το καμάρι μου. Έλα, του έχω για δυναμία ο Άρης καθόλου, αλλά εντάξει.
2: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ του έχεις, Άρη μου, ναι. Τα φιλιά μας να στείλουμε στο Σλούκαρο. Ούτε να είναι.
2: Πάντως, μετρούν αντίστροφα πάντως. Και να είναι και Σλούκας όπως διαβάζω.
0: Άντε να δούμε.
1: Όχι, και υπολογίζω ότι δεν θα επιστρέψουν ούτε και με την Χάπουελ, δηλαδή από εβδομάδα.
2: Ναι, έχουν μπει όμως σε ατομικό πρόγραμμα, έτσι.
1: Ναι, σε ατομικό έχουν μπει, αλλά με την ομάδα δεν έχει προπονηθεί κανένας από τους δύο.
2: Ναι, εντάξει, αυτό όπως κάτι λέει, όταν προπονείσαι, αν μη τι άλλο επιστρέψεις στο παρκέ και μετράς. Οπότε σιγά σιγά θα μπουν και αυτοί στην εξίσωση του rotation, γιατί φέτος είναι ένα μεγάλο δίλημα τι θα κάνει ο Μπράντοβιτς όταν έχει τόσους καλαθοσφαιριστές ενεργούς, έτσι.
1: Ναι, απλά θα έλεγα ότι είναι ένα θετικό δίλημα να έχεις. Δηλαδή,
2: ναι, σίγουρα.
1: Το να έχεις πολλές λύσεις και να μπορείς να κάνεις και εναλλαγές και να μην φοβάσαι ότι κάποιος θα χτυπήσει, ας πούμε, και θα καταστραφεί η σεζόν, είναι πολύ θετικό. Βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως με πάρα πολύ σημαντικές απουσίες μέχρι στιγμής μια χαρά έχει ανταποκριθεί. Και επειδή ανέφερα τις απουσίες του Παναθηναϊκού, να πω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα. Οι μοναδικοί που δεν ταξίδεψαν με την ομάδα ήταν ο Πλώτας και ο Μπουρνελές, οι οποίοι είναι μικροί και ούτως ή άλλως δεν θα ήταν στην δωδεκάδα, πιθανότατα.
2: Ο Πλώτας είναι και τραυματίας, θα μείνει για αρκετό καιρό έξω.
1: Ναι. Οπότε ο Ολυμπιακός θα είναι πλήρης και μένει να δούμε ποιους θα επιλέξει ο κοτς Παρτζόκας, γιατί έχει πάρει αποστολή περισσότερους από 12 παίκτες. Να δούμε ποιους θα επιλέξει στο δεκάδο. Ναι. Να πω μια συνοπτικά για το πρόγραμμα το σημερινό, γιατί έχει πολύ ωραία παιχνίδια. Το πρόγραμμα ξεκινάει 9 παρατέταρτο, πολύ ωραίο μάτς Φενέρμπαχτε Ζάλγκυρης. Η Ζάλγκυρης προέρχεται από πολύ μεγάλο διπλό στη Βαρκελόνη.
2: Βαρκελόνη, ναι.
1: Απέναντι σε μια Φενέρ που θέλει να αντιδράσει μετά τη βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό. Στις 9 Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας. Στις 9.30 Μπαρτσελόνα Μακάμπι. Και ίδια ώρα Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης. Παρτίζαν Παναθηναϊκός που είπαμε. Και Μπασκόνια Ντουμπάι. Στις 9.30 όλα αυτά. Δεν ξέρω γιατί είναι 4 παιχνίδια την ίδια ώρα, τέλος πάντων.
0: Καλά, και μισή ώρα μετά Ολυμπιακός.
1: Και μισή ώρα μετά Ολυμπιακός, ναι, Βαλένθια Ολυμπιακός στις 10.
2: Και σκέψου να θέλεις να δεις και Champions League που έχει γεμάτο πρόγραμμα σήμερα, Άλεξ, είναι είσαι δουλειά και να πρέπει να γράψεις για όλα αυτά. Τι θα προλάβεις να κάνεις?
1: Εγώ ευτυχώς θα γράφω Παναθηναϊκός Παρτίζαν, οπότε δεν θα ασχολούμαι με τα υπόλοιπα.
0: Για τον Άρη λέει, για τον εαυτό του λέει ο καημένος. Δεν προλαβαίνει. Ο άνθρωπος έχει γίνει χταπόδι.
2: Έχει γίνει χταπόδι. Χταπόδι. Έγινε. Άλεξ, που σε ευχαριστούμε.
1: Να κάνω μια μικρή αναφορά μόνο.
0: Βέβαια.
1: Ότι στις 7 σήμερα έχει και τη Λετκαμπέλης ΠΑΟΚ για το EuroCup.
2: Εντάξει, ναι. Σωστό. Να είμαστε σωστοί και στους φίλους του ΠΑΟΚ.
1: Το αναφέρω γιατί ο ΠΑΟΚ έχει 2-0 και είναι από τις ομάδες που θα το διεκδικήσει το EuroCup, όπως φαίνεται. Οπότε είναι και νωρίς, δεν είναι ταυτόχρονα με όλα τα μάτια της Ευρωλίγκας, οπότε μπορεί ο κόσμος να το παρακολουθήσει.
0: Και τα φιλιά μας εκεί που ξέρεις.
1: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Και τα φιλιά μας στον ΠΑΟΚ εκεί που ξέρεις.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay.
0: Άλεξ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Καλή σου συνέχεια.
1: Εγώ. Γεια σας, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου.

0: Ελάρη μου, έχουμε επιστρέψει μοναχούλια πια. Έχουν φύγει οι ξένοι μας.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Να πούμε όμως, επειδή έπεσε την πάσα ο Άλεξ σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, να πούμε πως ο χθεσινός ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο άλλα περιμέναμε και άλλα έδωσε στο φιλαθροκοινό. Χθες κάτσα να δω το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, γιατί ήταν μια ώρα πριν τον αγώνα της ΑΕΚ Λάρνακας. Και αυτό που με εντυπωσίασε ήταν το ποδόσφαιρο που έπαιξε η Καλαμάτα, η οποία κέρδισε τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με πάρα πολύ καλό επιθετικό ποδόσφαιρο. Δεν κλείστηκε η Καλαμάτα. Είχε έναν ποδοσφαιριστή που έκανε πληθωρική χτες εμφάνιση, και αυτός είναι ο Κένεθ Βάργκας, ο οποίος προέρχεται από την Κώστα Ρίκα, είναι επιθετικός και η αριθμή του ήταν εντυπωσιακή εχθές. Πέτυχε τα δύο από τα τρία γκολ για την Μαυριθιέλα, και γενικώς όσοι παρακολούθησαν το παιχνίδι έμειναν εντυπωσιασμένοι για την πιο βαριά ήττα στην ιστορία του ΠΑΟΚ στο γήπεδό του από την Καλαμάτα. 25 χρόνια μετά, ήταν το 2001 η ιστορικότερη πιο βαριά ήττα για τον ΠΑΟΚ στο γήπεδό του, και μετά από 25 χρόνια ξαναέρχεται η ίδια ομάδα να κερδίσει την ομάδα που τότε έπαιζε ο Γιάννος Οκάς στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο ίδιος πρέπει να το θυμάται, γιατί ήταν από... Ήταν τότε όταν ο ΠΑΟΚ είχε διαλύσει τότε την Καλαμάτα. Είπα ήττα πριν, ενώ η νίκη ήθελα να πω για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Είχε την πιο βαριά ήττα της Καλαμάτας στο γήπεδο της Τούμπας, και τώρα απάντησε με το ίδιο νόμισμα, όχι με 7 γκολ αλλά με 3 μπροστά στο κοινό του δικέφαλου. Οπότε ήταν κάτι που ήθελα να αναφέρω. Έτσι μας έδωσε την πάσα ο Άλεξ και το θυμήθηκα. Ήταν μια από τις ιστορικότερες παραγωγικά βραδιές του ΠΑΟΚ. Ήταν 28 Ιανουαρίου του 2001, όταν είχε επικρατήσει ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας με 7-1 της Καλαμάτας, και χτες ήρθε η εξηλαίωση για την ομάδα της Νοτίου Ελλάδας, την Καλαμάτα. Δεν ξέρω, έχεις πάει στην Καλαμάτα, Βαριά?
0: Δεν έχω πάει, όχι. Έχω φάει πολλές ελιές.
1: Να πας. Πάρα πολύ ωραίος ο τόπος γενικότερα. Και εκεί κοντά είχε πάρα πολύ ωραίους τόπους για και θερινά θέρετρα. Εντάξει, φίλοι ακροατές που μας ακούνε καταλαβαίνουν τι εννοώ. Και στο δεύτερο πόδι και στο τρίτο πόδι εκεί στην Πελοπόννησο έχει εξαιρετικά τοπία και απίστευτα μέρη που θυμίζουν έτσι πολύ νησιά της Ελλάδας.
0: Παιδιά, είναι και ξαναγώσας πια. Δεν είναι μόνο να σας ενημερώνει για την αθλητική σας ενημέρωση. Τα πάντα κάνει αυτό το παιδί. Τα πάντα και συμφέρει. Και έτσι και αυτή την ενημέρωση ο ξαναγώσας μας έχει φτάσει στο φινάλε σήμερα.
1: Να μην πούμε και για τα Champions League.
0: Να μου τα πεις. Προλαβαίνεις.
1: Λοιπόν,
0: πολύ ευχάριστα.
1: 7:45 δύο παιχνίδια, όχι τόσο θελκτικά. Λαντ Sporting Λισαβόνας και Σαμπάχ Σλάβια Πράγας. Και στις 10 το κυρίως μενού του Champions League, Arsenal Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United, μεγάλο παιχνίδι στην Μαδρίτη. Γαλατάσεραϊ Μπαρσελόνα, επίσης δύσκολη έξοδος για τον Blaugrana. Στις 10 επίσης Inter Club Brugge, Λιψία Eindhoven, Viking Bayern Μονάχου και Villarreal Νάπολη. Γεμάτο έτσι η δραστηριότητα με τους αγώνες του Champions League απόψε. Έχουμε Ευρωλίγκα, έχουμε πολλά να πούμε. Και θα πούμε αρκετά και αύριο.
0: Είναι κυριολεκτικά για τους αθλητικογράφους 3 και 13 η σημερινή,
1: ναι, ακριβώς.
0: Δεν σας τη χάρισαν καθόλου.
1: Και με μαυρόγατες και χωρίς, εδώ θα είμαστε να τα λέμε, να τα γράφουμε.
0: Όλα θα ενημερωθείτε, παιδιά, αναλόγως. Κερκίδα.net. Μην ξεχνάτε ότι ανανεώνεται συνεχώς αυτό το site από την υπερομάδα εκεί που εργάζεται ακατάπαυστα, ασταμάτητα. Εμείς έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Κερκίδα On Air. Έλαβε Λίξιν. 104.3.98.2 Choice FM, συνεχίζετε να ακούτε την ωραιότερη μουσική της νήσου. Άρη μου, αύριο, 12 η ώρα.
1: Ναι, καλό υπόλοιπο σε όλους. Καλά να περνάει, να περνάνε οι φίλοι μας. Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Νομίζω έχουμε αρκετά να πούμε και αύριο, γιατί θα έχουμε και ταξίδια από αύριο για κυπριακές ομάδες.
0: Ωραιότατα.
1: Ενώπιση των αγώνων του Europa και του Conference League αντίστοιχα για Ομόνια και Πάφο. Οπότε θα πούμε πολλά περισσότερα αύριο. Καλό υπόλοιπο σε όλους.
0: Φιλά και πολλά.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Η ώρα είναι μία. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nugget Pub.
1: Έχει αγώνα. The Nugget Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
2: Έχεις γενέθλια.
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα.
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα καταστήσεις.
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
7: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Το Mall of Cyprus υποδέχεται και φέτος το Halloween Festival by Inspired Family Fun για ένα συναρπαστικό Halloween Σαββατοκύριακο. Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στον ανοιχτό χώρο στάθμευσης πρώτου ορόφου στο Mall of Cyprus. Κολοκύθες, μαγισούλες, trick or treat, τραμπολίνα bungee jumping, συγκρουόμενες βαρκούλες, Halloween party και πολλά παιχνίδια για τρομακτική διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Μέγας χορηγός Mall of Cyprus. Χορηγός ενωμένος. Ένα φαρμακεία Κύπρου.
9: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
10: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
11: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Coming up next. Choice FM. Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet, στον υπόγειο χώρο του My Mall Εμεσού.
2: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Αχ, να χάμε τώρα λίγη πίτσα, με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
5: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
4: Πεπερώνει πίτσα.
5: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
4: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
5: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
4: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
5: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
4: Παραγγελίες στο 2535-0735
5: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
6: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και γεύσης. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε το αγαπημένο στέκι για bowling. Και σήμερα μεταμορφωθήκαμε στον ολοκληρωμένο προορισμό για όλη τη μέρα και νύχτα. Η ανακαίνισή μας φέρνει έναν ατμοσφαιρικό industrial χώρο, όπου το παιχνίδι συνδυάζεται με απολαυστικά burgers, φρέσκες πίτσες, finger food και δροσερά cocktails. Ελάτε για τη δράση, μείνετε για τη γεύση. Το νέο σημείο συνάντησης της πόλης σε περιμένει. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
7: The Onyssus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssus Mansion. For lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssus Mansion. Fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.
8: Let's go.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα για μια στοχευμένη περιποίηση προσώπου με συστατικά φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, Vicam και υποαλλεργικές συνθέσεις από την The Skin Pharmacies της Intermed.
2: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile.

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Το Mall of Cyprus υποδέχεται και φέτος το Halloween Festival by Inspired Family Fun για ένα συναρπαστικό Halloween Σαββατοκύριακο. Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στον ανοιχτό χώρο στάθμευσης πρώτου ορόφου στο Mall of Cyprus. Κολοκύθες, μαγισούλες, trick or treat, τραμπολίνα bungee jumping, συγκρουόμενες βαρκούλες, Halloween party και πολλά παιχνίδια για τρομακτική διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Μέγας χορηγός Mall of Cyprus. Χορηγός Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast?

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Τρεις το απόγευμα. Η πόλη κινείται. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
3: Choice FM 104.3 and 98.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
3: Εγώ είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
2: Τροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
5: Εκεί που η παράδοση συναντά το μέλλον του bowling. Για 50 χρόνια αποτελούμε το σταθερό σημείο συνάντησης για παρέες και οικογένειες, μοιράζοντας αμέτρητα strikes και αξέχαστες στιγμές. Σήμερα περνάμε στην επόμενη εποχή. Διατηρώντας την αυθεντική ρετρό ψυχή και τη θερμή μας ατμόσφαιρα, μεταμορφωθήκαμε σε ένα πλήρως ψηφιακό bowling center. Με ανανεωμένο φωτισμό, εξελιγμένο ήχο, διαδραστικές οθόνες scoring και smart lanes τεχνολογίας αιχμής, το παιχνίδι αποκτά απόλυτη ακρίβεια και γρήγορη ροή. Για πληροφορίες καλέστε στο 2235-0085. Kiko Bowling. Strike your moment.
6: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast?

0: Τα μαθήματα διδάσκει ο Άγγελος Ιακωβίδης, ακαδημαϊκός και ραδιοφωνικός παραγωγός του Click FM με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: 4 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Star στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνια! Cita, ένα με σένα.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with a world on your plate.
4: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Wabians, old and new, this one is for you.

0: Και τώρα στο Joyce Pick Up Time με την Κρίστα Θεοφανοπούλου και την Έλενα Τσουτή.
1: Την εκπομπή χορηγεί το Kiko Bowling. Strike your moment. Joyce FM 104.5.

0: Καλό απόγευμα! Τι μα κάνετε, Έλενα!
1: Κρίστα μου, καλό απόγευμα!
0: Πώς είσαι, δεύτερη μας μέρα σήμερα?
1: Η αλήθεια είναι ότι νιώθω πολύ ωραία, όμορφα, εδώ στο στούτιό μας, εδώ στα ροζ, στο αγαπημένο μου χρώμα άλλωστε και το ξέρεις.
0: Στο οποίο δεν ξέρω τι νομίζουν τα παιδιά εδώ, αλλά κάνει ψυχρούλα.
1: Εγώ θα αρχίσω να ντύνομαι και ροζ. Να πηγαίνω έτσι με το...
0: Να πηγαίνεις ασορτή με το στούντιο. Λοιπόν, pick up time. 3-5 καθημερινά η δεύτερη μας μέρα σήμερα και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Θα περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 97-710-710 να μας στείλετε, να μιλήσουμε, να τα πούμε, να μας πείτε ό,τι σκέφτεστε και ό,τι δεν σκέφτεστε. Έχουν ξεκινήσει να έρχονται τα μηνύματα.
1: Θα συζητάμε θέματα της καθημερινότητας, όλα όσα μας απασχολούν, όσα μας προβληματίζουν και άλλα τόσα που μας κάνουν να γελάμε. Έχω ετοιμάσει πολύ όμορφα θέματα σήμερα για σένα.
0: Φυσικά μαζί μας το Kikon Bowling σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο, έτσι για να μαθαίνουν οι καινούργοι, να θυμούνται μάλλον οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Μπορείτε να βρείτε πολλά πράγματα στο Kikon Bowling, εννοείται bowling, μπιλιάρδα, βελάκια, φαγητό, φουσκωτά, ό,τι μα ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας.
1: Και να σου πω, Κρίστα μου, και το γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά, ότι το φαγητό είναι εξαιρετικό.
0: Ας το, Ελενάκη, γιατί τώρα έχω πεινάσει και δεν ξέρω πώς θα βγει η μέρα και οι ώρες μέχρι τις 5 για να πάω να φάω, γιατί σήμερα έμεινα νηστική. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: πίσω στο στούντιο και σε βλέπω με ορέξεις για καιρό.
1: Για καιρό.
0: Για πες πώς θα είναι. Α, περίμενε. Δεν θέλω να πεις. Θα το κάνουμε αλλιώς. Ξέρω ότι έχεις προετοιμαστεί για να πεις τον κελιο... τον... Σας τα είπα, σας τα... Με αυτά που μου λες, με έχεις κάνει να κάνω και σαρδάμ.
1: Σου διάβασα λοιπόν, μόνο τις πρώτες δύο γραμμές.
0: Ναι, λοιπόν, θες να μου πεις τον καιρό, αλλά δεν θα πούμε καιρό. Με τον τρόπο που θες εσύ να το πεις. Θέλω να κάνουμε να challenge. Πω. Challenge.
1: Είμαι έτοιμη.
0: Θέλω να μου το πεις, λες και φλερτάρεις. Οπότε σου αφήνω έτσι ένα-δύο δευτερόλεπτα να μας πεις τον καιρό. Παγκύπριο καιρό, φαντάζομαι το έχεις ετοιμάσει.
1: Παγκύπριο, οπωσδήποτε. Ωραία. Παγκύπριο.
0: Και θέλω να μου τον πεις, Ελενάγγελες, και με φλερτάρεις. Για πάμε.
1: Λοιπόν, και τώρα αγάπες μου, πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός σήμερα στην όμορφη Κύπρο μας. Γιατί μπορεί ο Οκτώβρης να μας κάνει τα δικά του, αλλά εμείς τη ζεστασιά μας δεν τη χάνουμε. Σήμερα ο ουρανός είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες βροχές και κάποια καταιγίδα.
2: Ξέρεις τι μου θυμίζεις?
0: Συνέχισε.
1: Η θερμοκρασία γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νότια και ανατολικά παράλια στους 27, στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους 19 στα υψηλότερα ορεινά. Και προσέξτε, καρδιές μου.
0: Καρδιές μου ακούω.
1: Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι μέτρη στα 3 και 4 μποφόρ. Ίσα ίσα για να μας ανακατεύουν λίγο τα μαλλιά. δεν με άφηκες να ρίγει όσο.
0: Συγγνώμη, δεν μπορώ.
1: Εκτός από το να μας ανακατεύουν τα μαλλιά, να μας ανακατεύουν και τις σκέψεις μας. Το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν κατά τόπους και δεν αποκλείονται τοπικές βροχές. Οπότε, αν έχετε κανονίσει ένα ρομαντικό ραντεβού, πάρτε μια ομπρέλα, ιδανικά μία για δύο. Και αν βρέξει, μην παραπονεθείτε. Μερικές φορές η βροχή είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε λίγο πιο κοντά. Αυτά λοιπόν για τον καιρό, γλυκιά μου.
0: Αυτή ήταν η Έλενα Τσουτή, ή αλλιώς Πετρούλα.

0: Μα συγγνώμη κιόλα, ρε Κρίστα μου, αλλά να με πει Πετρούλα.
1: Όχι, ήσουν πολλά γάλη. Μπράβο.
0: Πετρούλα.
1: Εν το πιστεύω ποτέ να το. Μπράβο.
0: Εχθές ήθελες να ονομάσω το chat μου Πράξαντρο. Σήμερα Πετρούλα. Έβρε μου ένα λίγο πιο decent, ρε παιδί μου, όνομα για.
1: Αγάπη, κοίτα, θα έχουμε και τέτοια.
0: Τα αγάπη κομμένα.
1: Θα έχουμε και τέτοια. Θα έχουμε και 90's τραγουδιά και zeros, να ξέρετε. Δεν θα έχουμε μόνο το ότι ακούγεται αυτή τη στιγμή έτσι στα trends. Λοιπόν, θα σου πω ακόμα ένα θεματάκι. Θα σου το αφήσω έτσι με ερωτηματικό και θα περιμένω να μου απαντήσεις μετά από το επόμενο τραγούδι.
0: Θέλω παράλληλα όμως να απαντήσουν και οι φίλοι μας εδώ που μας ακούνε.
1: Λοιπόν, άκου. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αν αύριο σου έλεγα ότι πρέπει να αφήσεις το αυτοκίνητο σου στο σπίτι και να έρθεις στη δουλειά με λεωφορείο, τι θα μου έλεγες?
0: Τι θα σου έλεγα? Mm-hmm. Εγώ να ξέρεις ότι δεν μπορώ να πάω κάπου με λεωφορείο. Είναι μόνο το αυτοκίνητο για μένα.
1: Γιατί στην Κύπρο μάθαμε μόνο με αυτοκίνητο μέχρι και το περίπτερο. Οπότε κράτα την ερώτησή σου, κράτα την απάντησή σου. Και θα μου απαντήσεις αμέσως μετά. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Επιστρέψαμε και Britney Spears μόλις ακούσαμε Baby One More Time.
1: Πόσο το αγαπώ αυτό το τραγούδι, πόσο το αγαπώ.
0: Γι' αυτό σε βλέπω ότι άρχισες ήδη και χόρευες εδώ, το απολάμβανες να πω.
1: Έτσι ναι.
0: Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τα μηνύματά σας και διαβάζουμε εδώ στο Choice FM 104.3 και 98.2, παρέα μαζί σας. Και διαβάζω εδώ το
1: πολλά
0: θέμα.
1: Πολλά φιλιά στη Χριστιανά, γιατί θέλει να της στείλουμε φυλάκια, λέει.
0: Φυλάκια.
1: Να ακούσει το όνομά της. Πολλά πολλά φυλάκια, Χριστιανά μου.
0: Και βλέπω εδώ, Κρίστα μου, το προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε όσον αφορά το λεωφορείο και το αυτοκίνητο. Και βλέπω ότι είναι πολλοί αυτοί που τελικά δεν επιλέγουν το λεωφορείο. Ειδικά στην Κύπρο.
1: Αφού δεν έχουμε ούτε συγκοινωνίες στην Κύπρο για να το επιλέξω.
0: Εσύ
1: μακάρι να είχαμε.
0: Η αλήθεια είναι πως ναι, αλλά εσύ την τελευταία φορά που είχες πάει στη Βαρκελόνη πήγες με λεωφορείο κάπου?
1: Εγώ την τελευταία φορά που πήγα στη Βαρκελόνη μόνο με λεωφορείο κινόμουνα, να ξέρεις. Αλλά στην Κύπρο δεν έχουμε τίποτα.
0: Ναι, αλλά είναι και πολύ κοντινές οι αποστάσεις από ό,τι βλέπω και...
1: Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψω και θα σου πω όσα αφορούν την συγκοινωνία και τι προτείνει ο Υπουργός στην Κύπρο.

0: Κάθε μέρα Trend Beauty Shop.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MyMall Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Λεμεσού.
3: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
4: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
3: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει...

0: από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις. Απί.
1: Grab your colleagues, it's game day. Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage Private School. 18 sports with two new additions, rugby and chess. Build your team, take on other companies and celebrate.

0: εκπομπή χορηγεί το Kiko Bowling. Strike your moment.
1: Kiko Bowling. Δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές. Σε έναν πλήρες ανακαινισμένο χώρο, τα παιδικά πάρτι περνούν σε νέο ψηφιακό επίπεδο. Τα παιδιά απολαμβάνουν το παιχνίδι σε ειδικούς διαδρόμους με bumpers για σίγουρα strikes, ενώ διαδραστικές οθόνες και κινούμενα σχέδια ζωντανεύουν τα σκορ. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας φροντίζει τα πάντα με απόλυτη ασφάλεια, επιτρέποντας τους γονείς να χαλαρώσουν. Χαρίστε στο παιδί σας ένα πάρτι γεμάτο δράση, γέλια και αξέχαστες αναμνήσεις. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: sun. I'm moving to the sun.
1: Και εγώ, επειδή πριν μου είχες πει Πετρούλα, εγώ σου προκαλώ να μου πεις τι ακούς αυτό το τραγούδι και να το πεις όπως το λέει και το τραγούδι.
0: Παιδιά, έχουμε. Εχθές το βράδυ μπήκα να βρω τα λίριξ του τραγουδιού, γιατί εγώ ακούω να τα πούμε. Να τα πούμε, ακούω.
1: Τα κάλαντα.
0: Να τα πούμε. Ακούτε κάτι διαφορετικό, γιατί στο συγκεκριμένο σημείο δεν έχει καν λίριξ αυτό που έψαξα εγώ και που βρήκα. Αλλά αν ξέρει κάποιο ότι λέει, εγώ πάντως ακούω να τα πούμε.
1: Και εγώ αυτό ακούω, η αλήθεια.
0: Και νομίζω να βάλουμε μια χριστουγεννιάτικη μουσική από κάτω.
1: Γιατί βλέπω ότι πολλοί μπήκαν στο mood Χριστουγέννων.
0: Πολλοί, αλλά θέλω να σε πάω να σου πω ότι, για να μην αφήνουμε και θέματα στη μέση, να σου πω τελικά τι μας πρότεινε η Υπουργός Μεταφορών, Ελένα μου. Γιατί εσύ είπες δεν παίρνεις λεωφορείο, ούτε εγώ ούτε κανένας μας. Εξ όσων γνωρίζω, κάθε σπίτι έχει και 2-3 αυτοκίνητα. Μας είπε λοιπόν η Υπουργός Παιδείας. Παιδείας, γιατί τα θέματα μου εμένα στο Instagram είναι παιδείας.
1: Εσύ εκτός ναι. από παιδιά.
0: Μεταφορών. Πρέπει να πιάσω και το μεταφορών τώρα. Φτάνει το Υπουργείο Παιδείας.
1: Ξεκίνησε στα Υπουργεία, να δούμε μέχρι που θα φτάσεις.
0: Μάλιστα. Μίλησε λοιπόν για την ανάγκη να χρησιμοποιούμε περισσότερο τα λεωφορεία, ώστε να μειωθεί το κυκλοφοριακό. Και μάλιστα μίλησε και για ενημερωτική εκστρατεία που θα μας ενθαρρύνει να τα χρησιμοποιούμε. Τώρα, πού θα πάρουμε το λεωφορείο να πάμε? Που για να πάρεις το λεωφορείο στην Κύπρο, να πας από το ένα σημείο στο άλλο, θες τριπλάσια ώρα, δεν ξέρω κατά πόσο εξυπηρετεί στην Ευρώπη και στις άλλες χώρες του κόσμου το λεωφορείο και τα μέσα συγκοινωνίας τα παίρνεις για να πηγαίνεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου και όχι πιο αργά.
1: Δηλαδή εσύ τώρα μου λες ότι εγώ, ας πούμε, θα ξεκινήσω από το σπίτι μου, θα πάρω το λεωφορείο για να πάω στο κέντρο της Λευκωσίας που θέλω περίπου στα 20 λεπτά, που με το λεωφορείο θα θέλω και 40 και ο χρόνος μου είναι πολύ πολύτιμος άλλωστε.
0: Με το λεωφορείο θα θέλεις μια μισή ώρα και θα αλλάξεις και 2 λεωφορεία.

0: 8 είσαι FM 104.3 και 98.2 μέχρι και τις 5 pick up time και Κρίστα μου σου έχω γρίφο. Εδώ σε θέλω καρδιά μου.
1: Για πες.
0: Τι μπορείς να αγοράσεις με 3 ευρώ να σου ανεβάσει την αδρεναλίνη και να σε κάνει να τσακωθείς και από πάνω.
1: Εγώ ξέρω.
0: Όλα τα ξέρεις.
1: Δεν θα το αποκαλύψω, αλλά πες τον μια φορά ακόμα τον γρίφο και να μας γράψουν στον 7710 στο Viber εντελώς δωρεάν τις απαντήσεις και τα παιδιά εδώ στο Instagram Live που μόλις έχω ανοίξει. Οπότε πες ξανά τον γρίφο, Λενάκη.
0: Τι μπορείς να αγοράσεις με 3 ευρώ να σου ανεβάσει την αδρεναλίνη και να σε κάνει να τσακωθείς και από πάνω.
1: Απαντήστε και θα κανονίσω και δωράκι.
0: Και Viber και WhatsApp 97 710 710, τα μηνύματάκια σας, και η Κρίστα εδώ μοιράζει δωράκια.
1: Μοιράζω δωράκια, κάτι θα βρω. Θα σκεφτώ τι δωράκι θα δώσουμε. Πες μου κάτι διάβαζες για το ρόξιγκα και τον υδρότα.
0: Έλα, λοιπόν, 10 πράγματα που κάνει το σώμα σου και δεν ξέρεις καν γιατί. Θέλω να μου πεις εσύ.
1: Ρόξιγκας.
0: Γιατί το κάνει?
1: Αντανακλαστικό δεν είναι, εμείς δεν είναι εδώ που είναι. Φαντάζομαι ότι είναι αντανακλαστικό.
0: Να σου πω εγώ.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, είναι το φρένο έκτακτης ανάγκης του διαφράγματος. Όταν τρως πολύ γρήγορα, καταπίνεις αέρα ή αναστατώνεσαι. Το σώμα σου.
1: Τα δύο τα καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Το όταν αναστατώνομαι γιατί?
0: Από το στρες μάλλον, σε παίρνει ολόξυγκας.
1: Ναι.
0: Οπότε το σώμα σου σε προειδοποιεί, ηρέμησε και θα περάσει.
1: Μάλιστα. Ξέρω ότι για να σταματήσει ο λόξιγκας ή πρέπει να σε ξυπάζουν ή πρέπει να κρατήσεις την αναπνοή σου.
0: Τελευταία φορά εγώ που είχα πάθει λόξιγκαν, η αλήθεια, είπα μου κάτι άλλο. Σκύβεις μπροστά, παίρνεις νερό και γυρνάς. Πας πίσω το κεφάλι. Έλα,
1: κάνε να το κάνω.
0: Κάμε το να σε βλέπουν και στο live ή ακολουθήσου. Σκύβεις μπροστά. Ναι. Λοιπόν, παίρνεις νερό.
1: Πες ότι έχω νερό.
0: Μάλιστα. Ναι. Και πίνεις και το καταπίνεις απότομα. Αυτό.
1: Πάω σε πίσω.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Και σταματά.
1: Δοκιμάστε το. Πώς έχει λόξιγκα να μας πει.
0: Εγώ δοκίμασα το. Και η αλήθεια του λέει πάρα πολλά.
1: Οκ. Okay. Πάμε στο επόμενο.
0: Το χασμουριτό δεν είναι τεμπεγιά.
1: Το χασμουριτό ξέρω τι είναι.
0: Τι είναι?
1: Λοιπόν, μου το είπε ο γυμναστής μου ότι αν κουράζεσαι. Αν πρέπει να αποβάλει ο οργανισμός σου κάποια πράγματα, κάπως έτσι μου το είχε πει. Γιατί όποτε πάω στο γυμναστήριο, άμα κάνω σκληρή γυμναστική, οπότε πήγαινα. Τώρα δεν έχω χρόνο να πάω. Δεν ξέρω. Να ξέρει κάτω από το γραφείο μου, οπότε με θωρεί.
0: Όταν θέλει, όλα τα μπορεί.
1: Εντάξει. Λοιπόν, νομίζω κάτι τέτοιο είναι.
0: Εδώ διαβάζω ότι βοηθά να οξυγονωθεί και να δροσιστεί ο εγκέφαλος όταν είσαι κουρασμένος, αγχωμένος ή βαριέσαι.
1: Εντάξει, το βαριέμαι.
0: Δηλαδή εκεί στο γραφείο όταν τους
1: όταν
0: λέγω
1: νιστάζεις,
0: να...
1: Όταν νιστάζεις δηλαδή...
0: Σημαίνει βαριώνται. Ας σου πω εγώ αύριο.
1: Όταν νιστάζεις δηλαδή δεν είναι. Δεν το γράφει γιατί νιστά.
0: Όχι. Όχι. Ο εγκέφαλος όταν είναι κουρασμένος,
1: αγχωμένος ή βαριέται. Okay. Έχεις κι άλλα.
0: Ακόμη ένα θα
1: άντε,
0: σου πες πω.
1: Μου
0: λοιπόν,
1: πες μου ένα τσι.
0: Τεντώνεσαι ξαφνικά εσύ. Δηλαδή μπορεί να βρίσκεσαι κάπου και να ξεκινήσεις να τεντώνεσαι.
1: Να πούμε, ναι.
0: Οπότε είναι το σώμα που σου λέει χρειάζομαι κίνηση. Αυτό ενεργοποιεί την κυκλοφορία, ξυπνά τους μυς και βελτιώνει τη συγκέντρωση.
1: Α, ωραίο αυτό. Τον πρέπει να το κάνουμε συνέχεια. Γιατί να ανησυχήσω ότι το σώμα μου θέλει ενέργεια.
0: Αν βοηθά όντως να συγκεντρωθείς, γιατί έχει φάση στην ημέρα σου που ξέρεις, σε παίρνει αλλού. Οπότε αν τεντωθείς, συγκεντρώνεσαι. Έλα, ξεκινώ. Έλα, πάμε.
1: Πάμε. Έλα. Συγκεντρωθείτε.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Πάω να φωνάξω τα παιδιά από δίπλα να κάνουμε όλοι μαζί τεντώματα.

0: the Bangara, Dara.
1: Ντάρα, ντάρα, ντάρα, λοιπόν. Εγώ τέτοια τραγούδια. Εγώ τέτοια τραγούδια θέλω να ακούω στο στούντιο, γιατί πραγματικά, επειδή δεν έχω χρόνο κιόλας να κάνω τη γυμναστική μου, παράλληλα χορεύω.
0: Θέλεις να κάνουμε ασκήσεις γυμναστικής, να ανοίγουμε και live στο Choice FM, στο Instagram, να κάνουμε, να βάλουμε τις τραγουδάκια να βαστιγάτσουν, να κάνουμε ασκήσεις όλοι μαζί.
1: Και squats και.
0: Ναι, όσοι είστε στο γραφείο θα μας ακούτε με αυτόν τον τρόπο.
1: Θα ζητήσετε από τα
0: αφεντικά σας να κάνετε. Πείτε μας τι ώρα θέλετε να το κάνουμε το πράγμα.
1: Και θα το οργανώσουμε.
0: Μου είχες γρίφο. Θέλω να μου ξαναπείς το γρίφο σου, γιατί έχουμε να απαντήσεις.
1: Λοιπόν, σου έχω γρίφο.
0: Για πες.
1: Τι μπορείς να αγοράσεις με 3 ευρώ να σου ανεβάσει την αδρεναλίνη και να σε κάνει να τσακωθείς και από πάνω.
0: Λοιπόν, έχουμε μηνυματάκια. Η Βασιλεία λέει ότι είναι ένα ξυστό των 3 ευρώ, λέει, γιατί μπορείς να σου ανεβάσει την αδρεναλίνη όταν κερδίσεις ή χάσεις και να τσακωθείς με τον άλλο για τα κέρδη. Η Χαρά λέει ότι είναι το πάρκινγκ. Ότι πληρώνεις 3 ευρώ και σου πιάνουν τη θέση.
1: Μα γιατί να τσακωθείς με τον παρκαδόρο, Χαρά?
0: Δεν ξέρω. Και η Μαρία. Μαρία. Η Μαρία λέει ένα κάτι, τέλος πάντων, το οποίο σου ανεβάζει τη διάθεση και την αδρεναλίνη για το γνωστό λόγο και θα τσακωθείς όταν σπάσει. Μαντέψτε τι λέει και τι εννοεί η Μαρία, παιδιά. Τι μπορεί να εννοεί η Μαρία?
1: Πάμε σου σε. Τι. Λοιπόν.
0: Τι μπορεί να εννοεί η Μαρία?
1: Χριστά μου.
0: Νομίζω. Θέλω να μου πεις τι μπορεί να εννοεί η Μαρία.
1: Τι γιατί μπορεί να εννοεί η Μαρία? Η Μαρία είναι αλλού από ό,τι φαίνεται. Γιατί να τσακωθείς με τον άλλο, δηλαδή.
0: Είναι
1: γιατί
0: κάτι
1: αν
0: που τα παιδιά δεν τα φέρνει ο πελαργός.
2: Η ώρα είναι 4. Είναι 4. Ώρα για μια στοχευμένη περιποίηση προσώπου με συστατικά φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, Vegan και υποαλλεργικές συνθέσεις από την The Skin Pharmacies της Intermed.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Φαγητό με τους συναδέλφους. Check. Καφές εκτός γραφείου. Check. Ομαδική selfie.
5: Εγώ φαίνομαι.
4: Check. Αν νομίζετε ότι έτσι γίνεται το team building, καιρός να το πάτε 5 χιλιόμετρα παρακάτω. Στις 15 Νοεμβρίου, ελάτε στον εταιρικό αγώνα 5 χιλιόμετρων του Radisson Hotels Larnaca Marathon. Κάντε την εγγραφή της ομάδας σας στο

0: Athletics.net. Το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε!
2: Δράκι, αμεράδες και σαλαμαντρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ, Χρυσή Χορηγή, Little Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.

0: κάτι πάνει και ξέρεις τι στεναχωριέμαι πάρα πολύ που
1: για πες.
0: Δεν πήγα στη συναυλία του φέτος.
2: Να πάμε σε μια μεγάλη συναυλία, να κανονίσουμε να πάμε σε μια μεγάλη συναυλία έτσι στο εξωτερικό. Ενώ σου αρέσει πάρα πολύ.
0: Είχα δει πάρα πολλά stories από τον Bad Bunny και πραγματικά ήταν μαγικός.
2: Να σου πω, εγώ είμαι...
0: Όχι, μ' αρέσει.
2: Ναι, ναι, αλλά τώρα έμαθαμε τον Bad Bunny. Ας πω, εγώ πήγα στη Shakira πριν 20 μέρες. Ήταν πολύ διαφορετικό. Ξανανιώσα έτσι, παιδί.
0: Ναι, παιδί, αλλά ήταν must φέτος και ο Bad Bunny. Λοιπόν,
2: δεν θα μας πείτε, λέει, τις, να ξεγράφουν τεστ εγκυμοσύνης. Έπρεπε εσείς τεστ εγκυμοσύνης με 3 ευρώ. Γιατί εγώ που είχαμε πολλές φορές στη ζωή μου με 4 μωρά, τεστ εγκυμοσύνης με 3 ευρώ δεν ξαναβρά. Πού το βρείτε με 3 ευρώ, δεν είναι το τεστ εγκυμοσύνης. Να το αφήγουμε ακόμα λίγο.
0: Όχι, όχι, εγώ θέλω να το πω. Πρέπει να το πω.
2: Πες, άντε, πες.
0: Έχει από την ώρα που ξεκινήσαμε.
2: Ξαναπέζει διαφορά το γρήγορο.
0: Λοιπόν, τι μπορεί να αγοράσει με 3 ευρώ να σου ανεβάσει την αδρεναλίνη και να σε κάνει να τσακωθεί και από πάνω.
2: Μάλιστα.
0: Θες να σου το πω κιόλα έτσι όπω το είχα πει για τον καιρό, αισθησιακά.
2: Αγαπησιάρικα.
0: Ναι, αφού εδώ οι απαντήσει είναι λε και.
2: Λε και κάνουμε ένα χπομιρό εδώ το βράδυ. Όχι, θέλω να μου το πει χαρούμενα τώρα. Ενθουσιασμένα.
0: Λοιπόν. Τι μπορείς να κάνεις με 3 ευρώ και να σου ανεβάσει την αδρεναλίνη και να σε κάνει να τσακωθείς και από πάνω. Είναι χαρούμενα τούτο. Δεν ξέρω.
2: Τι
0: μπορείς να αγοράσεις με 3 ευρώ να σου ανεβάσει την αδρεναλίνη και να σε κάνει να τσακωθείς και από πάνω. Παιδιά, Kiko Bowling!
2: 3 ευρώ ρε παιδιά, 2 με 4 κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Μέχρι την Πέμπτη, Δευτέρα με Πέμπτη, πληρώνοντας 3 ευρώ παίζετε ένα παιχνίδι. Σίγουρα να τσακωθείτε. Λέω σωστό εγκυμένα, σίγουρα να τσακωθείτε.
0: Εσύ να τσακωθείς. Εγώ τσακωνούμαι ποτέ σε παιχνίδια. Εσύ να τσακωθείς.
2: Αγάπη,
0: εσύ.
2: Να σου πω κάτι. Θέλετε να πάμε μια φορά εγώ, εσύ ο Αλέξης Κυριακός, δηλαδή τι να γίνει. Μόλογο θα γίνει.
0: Επειδή εσύ είσαι έτσι ανταγωνιστική, μπορώ να πω.
2: Είμαι ανταγωνιστική, ναι, μ' αρέσει και χάνω.
0: Δηλαδή, ας πούμε, στα υπόλοιπα παιχνίδια που παίζεις, ενώ αντίχειρε, παιδί μου, ταμπού παίζαμε κάποτε, μπιρίμπα. Τέτοιου είδου παιχνίδια.
2: Ας πάω να παίξεις μαζί μου. Πέφτει νύχτα στο Παλέρμο.
0: Θα τσακωθώ.
2: Έθελες να ξέρεις. Όχι, έθελες.
0: Ου, απαντούν μας
2: λάμε. Βασιλεία, έλεος.
0: Μα γιατί έλεος δηλαδή.
2: Βασιλεία, σε προκαλώ. Προκαλώ την Βασιλεία για ένα παιχνίδι στο Kiko Bowling αύριο η ώρα 4. Choice FM.

0: Pick up time εδώ μέχρι και τις 5. Choice FM 104.3 και 98.2. Και Κρίστα μου.
1: Συγχύστηκα, παιδιά. Καλές σας ώρα, 4.30 ώρα, 4.30 έχουμε εκπομπή. Ελάτε 5 και 20. 5 και 20 με το που τελειώσουμε, φεύγουμε για Kick on Bowling, γιατί αύριο έχει event και 4 με 6 θα είναι δωρεάν.
0: Τα
1: για
0: πάντα.
1: Όλο τον κόσμο τον bowling, δωρεάν. Για όλο τον κόσμο να πάτε να παίξετε, να πάρετε τα παιδάκια σας. Αν είστε ιδιαίτερα, μην τους πάρετε. Πιάστε σε πιο γρήγορα άδεια που τη δουλειά.
0: Εντάξει.
1: Ο ειδικές σου, ο άλλος ο κόσμος. Ο ειδικές σου, με να ανησυχείς.
0: Να με πνίξεις. Θα με πνίξεις, σίγουρα.
1: Λοιπόν, οπότε 4 με 6 αύριο θα έχουμε, θα έχει έτσι πολύ ωραίο event στο Kiko να πάτε και να παίξετε δωρεάν bowling. Τώρα θέλω να σας πω κάπου αλλού. Και να σου πω, τα γνωρίζεις τα Grammy Awards.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ποιος διεκδικεί υποψηφιότητα στα Grammy το 2027.
0: Εάν διάβασα σωστά, και μου κάνει και εντύπωση για να είμαι ειλικρινής, γιατί δεν περίμενα να βάλει υποψηφιότητα το συγκεκριμένο άτομο.
1: Δεν βάζει υποψηφιότητα, τον επιλέγουν για υποψηφιότητα, ναι. Και μιλάμε για τον Κωνσταντίνο Αργυρό και το άλμπουμ του Καμπάνες. Ακού, ακού. The Sound of the Aegean.
0: Έλα.
1: Πώς πάει το Καμπάνες?
0: Πώς
1: έχασα το.
0: Επειδή...
1: Να το βάλουμε μετά. Όχι τώρα. Όχι τώρα. Όχι.
0: Επειδή ακούμε μόνο αγγλικά.
1: Να το βάλουμε τα ελληνικά μας. Ναι, ξεχάσαμε τα ελληνικά μας. Λοιπόν, το μουσικό έργο, λέει, εμπνευσμένο από την ελληνική παράδοση και τους ήχους του Αιγαίου, εξετάζεται για την κατηγορία, άκουσον άκουσον, Best Global Music Album, ενώ το ομώνυμο τραγούδι Καμπάνες διεκδικεί θέση στην κατηγορία Best Global Music Performance. Ουσιαστικά θα πάει και θα τον έχουν υποψήφιο για το διεθνή, τέλος πάντων, τραγούδι.
0: Και μου λες τώρα ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα παίζει το τραγούδι και όλοι αυτοί που θα είναι στα awards θα καταλαβαίνουν τι λέει το τραγούδι.
1: Όχι, αλλά...
0: θα το κάνουν αγγλικό.
1: Όχι, αλλά η μουσική ενώνει και η μουσική είναι διεθνής.

0: Now or then.
1: Now or then, γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε είναι ένα τραγούδι της εποχής των 90s, το Unblue.
2: Συμφωνώ.
1: Βλέπω σε.
2: Ναι, το τραγούδι στο 90s.
1: Ξέρεις ποιος έλεγε το Unblue?
2: Και φυσικά ξέρω, να σου πω κάτι. Μα είσαι σαν διαγωνισμά, κάθε μέρα να κάνω διαγωνισμά.
1: Ναι,
2: εγώ.
1: Έλενα, με θα τεστάρουμε τις γνώσεις σου.
2: Λοιπόν, πες μου τη βάση μου.
1: Λοιπόν, η βάση. Oh, τέλος της εβδομάδας είναι από τούτο.
2: Τέλος της εβδομάδας.
1: Ναι.
2: Οκ, να κερδίσω σου κάτι της.
1: Κάτι να σγανονίσω. Κάτι να κανονίσω. Πέβαση για το Unblue, εν τω μεταξύ, τότε, όταν το άκουγα εγώ. Το Unblue λέει Unblue double D double die.
2: Σωστά.
1: Ούλοι ακούγαμε double D double die.
2: Και εγώ κάτι έτσι άκουγα.
1: Ναι, ούλοι ακούγαμε double D double die.
2: Ενε τραγουδούσες εσύ, ας πούμε, το
1: 2000. Με πάθος.
2: Ναι, το
1: με πάθος. Με πάθος.
2: Λοιπόν, να σου πω λοιπόν ότι το I'm good. Blue, μια τεράστια επιτυχία του 2022 που μας ταξιδεύει πίσω στο 98, όταν οι Eiffel 65 κυκλοφόρησαν το θρυλικό Blue. Ένα τραγούδι που αγαπήσαμε, όπως είπες και εσύ, στα 90s, και επέστρεψε με νέο ρυθμό και μας ξεσήκωσε ξανά.
1: Μας ξεσήκωσε, τραγουδάρα. Το αγαπώ. Και συνεχίζουμε με άλλο τραγουδάκι.
2: Θέλω να ανεβάσεις ένταση, Η ώρα είναι 4:30 και συνεχίζουμε εδώ στο Choice FM 104.3 και 98.2 και θα σου ετοιμάσω κι εγώ ένα διαγώνισμα.
1: Πάμε.

0: FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.
1: Και είμαστε εδώ το τελευταίο μας μισάωρο εδώ στο Choice FM 104.3 και 98.2 παρέα με την Κρίστα Θεοφανοπούλου.
2: Και την Έλενα Τσουτή. Ζήτησες να σε ανεβάσω και θα σε ανεβάσω. Νομίζω ότι πήγαμε έτσι λίγο. Αναβήκαμε το τελευταίο μισάωρο.
1: Και είμαι πανέτοιμη.
2: Θέλουμε θα γλυκό, κάνω παιδιά, σου κάποιο να μας λίγα πιο γλυκό. Θέλουμε γλυκό, πες
1: που η ώρα 4 που ήρθα.
2: Τρεις που ήρθαμε.
1: Η ώρα. Πάνω αρισκή μου πάρα πολλά.
2: Θέλουμε γλυκό. Σου κάποιον να μας τρίγα πιο γλυκό.
1: Ένα
2: να
1: γλυκό,
2: φάμε,
1: ρε παιδί
2: κοντά,
1: μου.
2: Κάνα ζάχαρο πλαστείων, τίποτα.
1: Κάτι θέλω.
2: Μια
1: να πάω
2: πασταφλόρα.
1: Πασταφλόρα. Μα έμεινε τελικά στη δεκαετία του 90. Το πασταφλόρα είναι 90. Όχι, με τίποτα, δεν το τρώω.
2: Τα δωρά που πήραμε στο ζάχαρο πλαστείο.
1: Όχι, εγώ τρώω έτσι την κρέμα, τη λευκή, την, έτσι, αυτό που έχει έτσι μια φρεσκάδα.
2: Θα σου παραγγείλω, Νάκη μου, τώρα.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's app και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's app. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Το Mall of Cyprus υποδέχεται και φέτος το Halloween Festival by Inspired Family Fun για ένα συναρπαστικό Halloween Σαββατοκύριακο. Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στον ανοιχτό χώρο στάθμευσης πρώτου ορόφου στο Mall of Cyprus. Κολοκύθες, μαγισούλες, trick or treat, τραμπολίνα bungee jumping, συγκρουόμενες βαρκούλες, Halloween party και πολλά παιχνίδια για τρομακτική διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Μέγας χορηγός Mall of Cyprus. Χορηγός Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου.
6: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.

0: Ορισμός διασκέδασης και γεύσης. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε το αγαπημένο στέκι για bowling. Και σήμερα μεταμορφωθήκαμε στον ολοκληρωμένο προορισμό για όλη τη μέρα και νύχτα. Η ανακαίνισή μας φέρνει έναν ατμοσφαιρικό industrial χώρο όπου το παιχνίδι συνδυάζεται με απολαυστικά burgers, φρέσκες πίτσες, finger food και δροσερά cocktails. Ελάτε για τη δράση, μείνετε για τη γεύση. Το νέο σημείο συνάντησης της πόλης σε περιμένει. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Whenever, whenever. Και εσύ εδώ έχεις ρίξει ένα χορό.
1: Χορό.
0: Θα πας σπίτι και σε βλέπω να κάθεσαι στον καναπέ.
1: Θα πω σπίτι, έχω πολλά πράγματα.
0: Ξέχασες νομίζω ότι έχεις τέσσερις να αναλάβεις.
1: Έχω να αναλάβω μετά, έχω κούρσες.
0: Κούρσες. Mm. Λοιπόν, και εγώ τώρα θέλω να σε πάω σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Οκτώβριος. Μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Και Κρίστα μου,
1: πολλές ενεργείες από πάρα πολλές εταιρείες σε όλη την Κύπρο και οργανισμούς. Στηρίζουμε, εννοείται, έχουμε βασισμένο ένα σύστημα, Έλενα, αν μου επιτρέπεις έτσι να καταχραστώ δύο λεπτάκια από το χρόνο της εκπομπής, και να πω ότι έχουμε ένα σύστημα βασισμένο στη θεραπεία και όχι βασισμένο στην πρόληψη. Γενικότερα στην Κύπρο. Ο κόσμος ενημερώνεται για το πώς μπορεί να θεραπευτεί και δεν ενημερώνεται για το πώς μπορεί να προλάβει διάφορες μορφές καρκίνου και ιδιαίτερα τον καρκίνο του μαστού, που είναι μια μορφή καρκίνου που είναι οι πιο συνηθές πλέον, δυστυχώς. Ένα στους δύο, ένα στους τρεις.
0: Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Και αυτό θέλω
1: δεν
0: να
1: υπάρχει σπίτι που δεν έχει καρκίνος. Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς. Και εδώ είναι που θέλω να σταθώ, ότι ο Οκτώβριος μας υπενθυμίζει πως η πρόληψη, η ενημέρωση και η έγκαιρη διάγνωση μπορούν να σώσουν ζωές. Φροντίζουμε λοιπόν τον εαυτό μας, δεν αμελούμε τις προληπτικές μας εξετάσεις, στηρίζουμε κάθε γυναίκα που δίνει τη δική της μάχη. Η πρόληψη είναι πράξη αγάπης προς τον εαυτό μας. Μαζί διαδίδουμε το μήνυμα της ελπίδας, της δύναμης και της ζωής. Και το ξέρεις πολύ καλά. Choice.

0: Να σου πω κάτι.
1: Για ξαναπες.
0: Λοιπόν, από την ώρα που έχουμε δώσει την απάντηση με το γρίφον, τι μπορείς να αγοράσεις με 3 ευρώ να σου ανεβάσει την αδρεναλίνη και να σε κάνει να τσακωθείς και από πάνω.
1: Απογοητεύτηκαν ο κόσμος.
0: Απογοητεύτηκαν οι φίλοι μας. Σταματήσαν τα μηνύματα.
1: Απογοητεύτηκαν ο κόσμος. Γιατί δεν πεθυκά απογοητεύτηκε τόσο πολύ.
0: Περιμέναν κάτι άλλο, εγώ.
1: Περιμένετε κάτι πιο exciting, νομίζω. Αλλά νομίζω ότι είσαι κάτι πιο exciting που, που την απάντηση που δώσαμε.
0: Ένα είσαι κάτι πιο exciting που bowling όμως, να σου πω την αλήθεια.
1: Ρε,
0: και θα είμαστε εκεί αύριο.
1: Ναι, θα είμαστε. Εννοείται μετά τις 5 μόλις τελειώσουμε, θα φύγουμε και θα πάμε κατευθείαν. Έχω ένα πρόβλημα.
0: Ακούω.
1: Το οποίο προσπάθησα να το λύσω, για να σου είμαι ειλικρινής, αλλά δεν τα κατάφερα πάλι να το λύσω.
0: Θα τα καταφέρεις.
1: Χάνω τα πράγματα. Χάνω τα πράγματα μου και κυρίως χάνω τα κλειδιά μου. Το τελευταίο ζευγάρι κλειδιά που έχασα ήταν τα κλειδιά του γραφείου και δανειστήκα τα κλειδιά της κοπέλας που έχουμε στη reception για να μπαίνω και αφήνω στο γραφείο και έχω πάνει σκαμπάντη κλειδί. Δοκίμασα να βάλω. Και γίνουν τα πράγματα που κάνουν πι πι πι πι πι και βρίσκεις τα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Πάλι χάνω τα. Και έχει έρευνα για τούτο.
0: Εγώ νομίζω ότι είσαι πολλά συγγύριστος στον άνθρωπο.
1: Όχι, είμαι καθόλου ασυγχύριστη.
0: Εγώ έτσι νομίζω. Να σου πω που το στηρίζω.
1: Ναι, πέ μου, που το στηρίζεις.
0: Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι τόσο συγγυρισμένη και τόσο σπαστική με τα πράγματα μου, ξέρω που έχω το κάθε τι, που βάζω το κάθε τι, δεν πρόκειται να χάσω πράγμα για πράγμα. Νομίζω ότι εσύ είσαι το εντελώς αντίθετο για να τα χάνεις, ειδικά τα κλειδιά σου.
1: Έχει μια διαφορά του σπαστικός που το πράγμα που είσαι εσύ. Εσύ είσαι ένα level, ένα, 10 level πάνω που το σπαστικός. Εσύ αν έχει, ας πούμε, αν τώρα στέκομαι μπροστά σου και κάνω ένα βήμα δεξιά, μπορεί να μου πεις κάτι στα σου είσαι, ας πούμε.
0: Έχω OCD.
1: Έχεις OCD.
0: Ξέρεις τι είναι το OCD.
1: Ξέρω. Ωραία. Αλλά απέμασα, αν θέλεις.
0: Λοιπόν, OCD, τουλάχιστον με τα δικά μου δεδομένα,
1: ναι,
0: είναι βάζω τα πράγματα μου εκεί που τα έχω βάλει από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, εάν το ποτήρι μου το έχω στο γραφείο μου μπροστά από τη ρίγα μου, θα το έχω εκεί καθημερινά. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό.
1: Το ποτήρι μπροστά από τη ρίγα.
0: Ναι. Δίπλα από το keyboard μου. Εάν το ταϊαρί μου είναι πίσω από το computer μου, θα είναι εκεί για πάντα.
1: Κορούες του γραφείου, λυπούμε σας. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Είδες.
1: Έλενα, νομίζω είσαι από καιρό.
2: Τοξότης.
1: Τοξότης. Δεκέμβρη, τέλος Νοεμβρίου, Δεκέμβρη, πότε έχεις γενέθλια?
2: Που έχεις άνα τη γιορτή σου.
1: Που έχεις άνα, 11 του Δεκέμβρη, 9.
2: Θα έλεγα και εγώ ότι θα χάσεις.
1: 9, αχανούλα του χιονιά.
2: Ακριβώς.
1: 9, αχανούλα του χιονιά. Λοιπόν, τρία ζώδια που ενδιαφέρονται περισσότερο για το φαίνεσθε παρά για το είναι.
2: Ποια είναι αυτά? Αποκλείεται να είναι το δικό μου.
1: Το δικό σου. Εγώ. Τι είπες, τοξότης?
2: Ναι. Όχι.
1: Είναι Λέο, εντάξει. Το περίμενα.
2: Το περίμενες.
1: Επιδιώκει διαρκώς την προσοχή και τον θαυμασμό, προβάλλοντας μια ψεγάδιαστη εικόνα επιτυχίας για να καλύψει πιθανές ανασφάλειες.
2: Θέλω να ξέρω, έχω Λέον γύρω μου.
1: Ο άντρας σου τι είναι?
2: Δίδυμος.
1: Ούτε ο δίδυμος είναι. Ζυγός. Εστιάζει στην αισθητική και την κοινωνική αρμονία, προτιμώντας συχνά τη διατήρηση των ισορροπιών από την αντιμετώπιση ουσιαστικών προβλημάτων.
2: Μπα.
1: Ο Κυριάκος.
2: Αλήθεια.
1: Ο άντρας μου. Καμία σχέση. Γι' αυτό δεν τα πιστεύω εγώ τα ζώδια.
2: Νομίζω δεν τον γνώρισες πάρα πολύ καλά.
1: Όχι, ρε, καμία σχέση. Έτσι, όπως κυκλοφορίζω, πώς πάει έτσι. Και πάμε και στον εγώ καιρό, ο οποίος επενδύει στο κοινωνικό κύρος, λέει, και την επαγγελματική καταξίωση, θεωρώντας την προβολή της επιτυχίας εξίσου σημαντική για την επίτευξή της. Πιστεύεις στα ζώδια?
2: Όχι. Σε καμία περίπτωση. Ούτε δεν πιστεύω εγώ, δηλαδή, ότι το ζώδιο δείχνει το ποιος είσαι. Κάποια όμως χαρακτηριστικά όντως υπάρχουν. Γιατί πολλές φορές.
1: Αν απαντούν εσύ το πρωί με τον Αντίντζο, τι να κάνουν, και ξαφνικά γάμε την τζεμί σε τσίτα.
2: Πολλές φορές εθιάβασα κάτι μέσα από τα ζώδια και είπα, Παναγία μου, μιλώ για μένα. Αλλά ως εκεί, δηλαδή δεν πρόκειται. Θυμάσαι κάποτε που παίρναμε περιοδικά και διαβάζαμε τα ζώδια τέλος της τελευταίας σελίδα?
1: Να σου πω κάτι. Τα άστρα και τα ζώδια μας φέρνουν εμπόδια.

0: Δεν μπορείς να πεις, έχω φτιάξει και σου έχω βάλει ωραία τραγουδάκια σήμερα.
1: Πολύ ωραία τραγουδάκια.
0: Τώρα που έμαθα την κονσόλα, εντάξει.
1: Και αυτό το satisfaction πάλι κάτι μου θυμίζει από τα παλιά.
0: Ναι.
1: Έχω να σου πω.
0: Πεινώ.
1: Από την ώρα που ήρθαμε, πεινάς. Έχει πάρα πολλά φρούτα μέσα στην κουζίνα.
0: Να σου πω κάτι. Είσαι που ζωνός που τσακωνούν τα μαμπίνου. Γιατί εγώ αν πεινώ, γίνομαι ιδιότροποι. Και ναι, μπορεί να τσακωθούμε κιόλας.
1: Εν τω μεταξύ είναι εσύ άμα πεινάς. Πάμε κάπου. Εν κάνει που πεινά, σε γυράζει, βγάλει και φωτογραφίε στο φαΐ.
0: Ναι, ναι.
1: Αφήσει μα, μάνα μου, το φαΐ να φάμε και μετά βγάλει στο φωτογραφίε. Σε παρακαλώ.
0: Ψάξα και βρήκα ένα ρεύμα για τούτο το πράγμα που λέει ότι μήπως είσαι από αυτούς που τσακώνουν όταν πεινάνε. Γιατί είμαι εγώ, είμαι, ναι. Συνήθως, εντάξει, θα τσακωθώ με κάποιον που είναι φίλος μου, να τσακωθώ με τον άντρα μου συνήθως.
1: Όχι, μα δεν τσακώθηκε τις άλλες φορές. Θυμάσαι, μάλιστα, είχαμε πάει κάπου, πιάσαμε κάτι που μας εκέρασε
0: εντό συγκεκριμένων
1: εστιατόρων. Και έκαμε σου τόση πολύ εντύπωση, θέλεις να το φωτογραφίσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άντε ρε Κρίστα μου.
0: Τέγιον εγώ ρε να φάμε.
1: Τέγιον να φάμε και πεινούμε, ας πούμε, να βγάλεις και φωτογραφία και μην αγγίξεις, βάλε το πυρούνι εκεί, ναι, βάλε ναι, το μαχαίρι ναι, ναι, ναι, ναι. Εδώ.
0: Χάλασες μου τα aesthetic.
1: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.
0: Υπάρχει επιστημονική εξήγηση. Εντάξει, όχι γι' αυτό με τις φωτογραφίες, θα το ψάξω, αλλά υπάρχει επιστημονική εξήγηση για αυτούς που τσακώνονται. Όπου το 2022 λοιπόν διαπιστώθηκε ότι όσο αυξάνεται η πείνα των συμμετοχόντων, τόσο αυξανόταν κατά μέσο όρο ο θυμός και η ευερεθιστότητα. Είναι θέμα ορμονών.
1: Ωραία.
0: Είναι θέμα ορμονών.
1: Ξέρεις ότι εγώ θα πάω απόψε σπίτι και θα ακούω για έρευνες. Θα κοιμάμαι και θα λέω έρευνες.
0: Ναι, να ξεκινήσεις να ψάχνεις έρευνες, να βρεις παράξενα και ωραία πραγματάκια για να μοιραστούμε με τους φίλους μας.
1: Ωραία. Θα το κάνω και αυτό. Να δούμε τι άλλο θα μου ζητήσεις.
0: Που να πάει σε Ελλάδα, τι να μου φέρεις να φάω.
1: Τρίγωνα πανοράματος.
0: Κοίτα, θα πάω Θεσσαλονίκη.
1: Έχει και το αεροδρόμιο της Αθήνας.
0: Άρα δεσμεύεις ότι τη Δευτέρα. Να βγάλω φωτογραφία.
1: Δεσμεύομαι.
0: Να το πω στον κόσμο.
1: Δεσμεύομαι να φέρω τρίγωνα πανοράματος. Μάλιστα.
0: Τρίγωνα πανοράματος. Εντάξει. Είμαι okay.
1: Απευθείας από την Αθήνα.
0: Και, να σου πω τι άλλο θέλω. Ανέβρι στο αεροδρομίο. Βανίλια. Θυμάστε τη βανίλια που πιάνεις με το κουτάλι. Μαστίχα χείου, ρε.
1: Ναι.
0: Που τη βάζεις στο κουτάλι και το βάζεις μέσα στο νερό.
1: Μ' αρέσει.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος μας.
1: Και τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Στο τέλος μας δεν φτάνουμε, στο τέλος εκπομπής φτάνουμε.
1: Ραντεβού και πάλι αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τόσο όμορφα μηνύματά σας, για τη στήριξή σας. Μακάρι να μπορούσαμε να μείνουμε κι άλλο, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ εδώ. Έτσι η αλήθεια είναι.
0: Μαζί
1: περνώ υπέροχα.
0: Μαζί μας ήταν το Kiko Bowling. Σε όλη αυτή την διαδρομή, τη διόρυ διαδρομή. Αύριο σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει event και 4 με 6 θα παίζουν όλοι δωρεάν. Ελενάκη μου, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, θα είσαι εδώ αύριο.
0: Και τι λέμε?
1: Και να θυμάστε ότι η ζωή είναι πολύ μικρή για να την παίρνουμε συνέχεια στα σοβαρά.
0: Έτσι.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Είναι 5.
2: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, τίρεξ. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxxed Pub. Και από γεύση. I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
4: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
2: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου

0: έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις αφή.
1: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. ΑΜΕΓΑ πλημμένες πατάτες σε δίχτυ 2 κιλά, τώρα 2,19 ένα τεμάχιο. Χοιρινά φιλετάκια από 10 ευρώ και 8 σεντ, τώρα 7,99 το κιλό. Μοσχαρίσιο κότσι Ολλανδίας από 12,37, τώρα 9,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσίες.

0: Βάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνι ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
1: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακ καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm
3: loving it. Big Arts, μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Joyce FM 104.3 and 98.2.

Ξύπνησα σήμερα και καλώς ήρθατε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Είμαι η Goldie και για το επόμενο 2ωρο θα σας κάνω παρέα με τις μεγαλύτερες και υπόπ επιτυχίες σε Ελλάδα και Κύπρο. Βέβαια σήμερα υπάρχει ένα μικρό plot twist. Ενώ εσείς ακούτε αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας, εγώ κανονικά βρίσκομαι εκτός Ελλάδας για ακόμη μία φορά, εκπροσωπώντας τον Ogu Squad σε μια πολύ ιδιαίτερη πρόσκληση για K-pop συναυλία. Και επειδή ξέρετε πόσο αγαπάμε να βρισκόμαστε κοντά στους καλλιτέχνες, να γνωρίζουμε ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας, αλλά και να μεταφέρουμε όλες αυτές τις εμπειρίες στην Ελλάδα, ετοιμάζουμε ένα πολύ όμορφο περιεχόμενο στα social media. Οπότε, ή ακολουθείτε μένα, Goldinim, ή ακολουθείτε τον Ogu Squad, παπάκι The Ogu Squad, παντού. Instagram, TikTok, παντού. Ένα τεράστιο λοιπόν shout-out σε όλη την ομάδα του Ogu Squad που έχουμε αρχίσει και μεγαλώνουμε. Και αν θέλετε αυτή τη στιγμή που μιλάμε να μάθετε πού βρισκόμαστε, ποιοι καλλιτέχνες συμμετέχουν και τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες, θα πρέπει να έρθετε στα social media. ASAP. Μέχρι τότε όμως θα σας δώσω hint για τα πρώτα τραγούδια που θα παίξουν στη σημερινή εκπομπή. Αλλά αν θέλεις παιχνίδι και μαζί φανταστικές προσφορές με τα αγαπημένα σου προϊόντα McDonald's, τότε σου έχω τρεις λέξεις. Fall into Macross. Συνδύασε τρία ίδια εικονίδια, κέρδισε και απόλαυσε μοναδικές προσφορές. Παίξε

Είμαστε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Για όσους μπορεί να μην γνωρίζετε, κάθε Σαββατοκύριακο πλέον στο δικό μου Instagram, παπάκι Goldinim, θα μπορείτε να έρχεστε και να μου δίνετε τα δικά σας μουσικά suggestion για την εβδομάδα που μας έρχεται. Οπότε θέλω να ξέρετε από τώρα ότι ό,τι μουσική παίζει είναι suggestions από τα παιδιά τα οποία μου έχουν στείλει πολύ ωραία μηνύματα και έχετε και πολύ καλές επιλογές μουσικής, έτσι. Αλλά πάμε να συνεχίσουμε με μια νέα συνεργασία ανάμεσα στον κόσμο της K-pop και των video games. Οι Hearts to Hearts ανακοίνωσαν το project τους με το δημοφιλές παιχνίδι Arena of Valor με αφορμή τη 10η επέτειό του. Η συνεργασία έχει τίτλο Next Chapter και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 16 Οκτώβρη. Ήδη παρουσιάστηκαν οι πρώτες concept φωτογραφίες, δίνοντας μια γεύση από το ύφος της συνεργασίας. Η μουσική και το gaming συνεχίζουν να έρχονται όλο και πιο κοντά και θέλω να δω πραγματικά η επόμενη ποιοι θα είναι. Πάμε όμως να συνεχίσουμε με Hearts to Hearts και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Η K-pop έχει πολύ δυνατή παρουσία στις φετινές υποψηφιότητες των Nickelodeon Kids Choice Awards. Οι BTS και οι Blackpink διεκδικούν το ίδιο βραβείο Favorite Music Group, ενώ οι BTS έχουν ακόμη δύο υποψηφιότητες για το τραγούδι Swim και το άλμπουμ Arirang. Η Δεσποινής Rosé διεκδικεί το βραβείο Favorite Female Artist και η Δεσποινής Jenny Ruby Jane βρίσκεται στην κατηγορία Favorite Music Collaboration για το Dracula με τους Tame Impala. Οι φετινές υποψηφιότητες δείχνουν πόσο σημαντική είναι πλέον η παρουσία της K-pop στα παγκόσμια μουσικά βραβεία για ακόμη μία φορά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τα κομμάτια που μόλις αναφέραμε και επανέρχομαι.

0: Choice FM. It's only.
1: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι χωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσύ είσαι ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριοι, τους λέω και σηκώθηκα καπάς. Εγώ μιλάω. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του MIMO Λεμεσού.
3: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί, ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
4: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
3: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
5: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Εκεί που η παράδοση συναντά το μέλλον του bowling. Για 50 χρόνια αποτελούμε το σταθερό σημείο συνάντησης για παρέες και οικογένειες, μοιράζοντας αμέτρητα strikes και αξέχαστες στιγμές. Σήμερα περνάμε στην επόμενη εποχή. Διατηρώντας την αυθεντική ρετρό ψυχή και τη θερμή μας ατμόσφαιρα, μεταμορφωθήκαμε σε ένα πλήρως ψηφιακό bowling center. Με ανανεωμένο φωτισμό, εξελιγμένο ήχο, διαδραστικές οθόνες scoring και smart lanes τεχνολογίας αιχμής, το παιχνίδι αποκτά απόλυτη ακρίβεια και γρήγορη ροή. Για πληροφορίες καλέστε στο 2235-0085. Kiko Bowling. Strike your moment. Στον Choice μέχρι τις 7. Goldies Room.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
9: I'm loving it.
1: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Choice FM. It's only.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Το K-pop Demon Hunters συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία αυτή τη φορά στα Nickelodeon Kids Choice Awards. Η animated ταινία συγκέντρωσε 5 υποψηφιότητες, ενώ ο Άνχιο Σοπ βρίσκεται επίσης ανάμεσα στους υποψηφίους για τη συμμετοχή του στην παραγωγή. Μια ταινία που έφερε ακόμη πιο κοντά το κοινό της animation αλλά και της K-pop και κατάφερε να ξεπεράσει τα όρια ενός συνηθισμένου κινηματογραφικού soundtrack. Τώρα μπορεί να ακουστώ λίγο γραφική, αλλά για στείλτε μου μηνύματα στο 97710710 στο Viber και πείτε μου εσείς την έχετε δει την ταινία. Επίσης θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο νιώθετε άπη σήμερα. Ίσως επειδή μπορείτε να παραγγείλετε πρωινό McDonald's στη δουλειά. Ίσως επειδή μπορείτε να ικανοποιήσετε το βραδινά craving. Ίσως γιατί πλέον το Mac Delivery γίνεται εύκολα και γρήγορα από το κινητό. Όποιος και αν είναι ο λόγος, απολαύστε το μαζί με τα αγαπημένα σας McDonald's. Τώρα με delivery από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Μόνο μέσω του McDonald's App. Και πάμε να κάνουμε σίλτο honeymoon.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Έχουμε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εξέλιξη στις νέες κατατάξεις δημοτικότητας των K-pop Girl Groups. Οι Resin διατηρούν την πρώτη θέση στην κατάταξη Brand Reputation του Οκτωβρίου, με περισσότερους από 9,6 εκατομμύρια βαθμούς στο σχετικό δίκτυο. Στη δεύτερη θέση ανέβηκαν οι IVE, καταγράφοντας επίσης σημαντική άνοδο. Να εξηγήσουμε βέβαια πως αυτές οι κατατάξεις δεν μετρούν απευθείας τις πωλήσεις ή τις ακροάσεις, αλλά τη διαδικτυακή παρουσία, την προβολή στα μίντια και τις αντιδράσεις του κοινού. Πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη για τις Resin, όταν ήδη έχουμε αρχίσει και καταλαβαίνουμε το πώς ξεκίνησαν και πώς έχει γίνει το μεγάλο μπαμ. Μήπως να πάμε να τις ακούσουμε κιόλας.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για μια στοχευμένη περιποίηση προσώπου με συστατικά φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, Vegan και υποαλλεργικές συνθέσεις από την The Skin Pharmacy της Intermed.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπορεινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ.

0: Εταιρεία MPM Distributors Limited. Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. ΑΜΕΓΑ πλημμένες πατάτες σε δίχτυ 2 κιλά, τώρα 2,19 ανά τεμάχιο. Χοιρινά φιλετάκια από 10 ευρώ και 8 σεντ, τώρα 7,99 το κιλό.

0: πως δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit hits only.
6: Yeah.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Οι BTS κατακτούν ξανά την πρώτη θέση στην κατάταξη Brand Reputation των ανδρικών K-pop συγκροτημάτων για τον Οκτώβρη. Το Korean Business Research Institute ανακοίνωσε δείκτη που ξεπερνά τα 7,6 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 16% σε σχέση με το Σεπτέμβρη. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι ATEEZ, δείχνοντας τη συνεχή ενίσχυση της παρουσίας τους. Και κάπως έτσι οι BTS αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας συζήτησης γύρω από την K-pop. Το πιο φιλόξενο σπίτι στην Κύπρο ετοιμάζει μια μοναδική φιλανθρωπική βραδιά στο Royal Hall με εκλεκτικό φαγητό και τον Χόβικ στο τραγούδι για ένα πολύ σημαντικό σκοπό. Τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν στο Ronald McDonald House Κύπρου, το οποίο προσφέρει δωρεάν φιλοξενία, σίτιση και στήριξη σε οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται. Κλείστε έγκαιρα το εισιτήριό σας και στηρίξτε κι εσείς την αποστολή του σπιτιού, να μείνει η οικογένεια μαζί. 5η 5 Νοεμβρίου στις 7.30 στο Royal Hall στη Λευκοσία. Για περισσότερες πληροφορίες

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Μια ξεχωριστή επέτειος για την Itse Young. Η καλλιτέχνηδα γιορτάζει 4 χρόνια από το solo ντεμπούτο της και μοιράστηκε ένα όμορφο φωτογραφικό αφιέρωμα με ατμόσφαιρα κήπου. Από την εποχή των Eyes One μέχρι τη δική της προσωπική πορεία, η Itse Young έχει καταφέρει να αναδείξει ακόμη περισσότερο το ταλέντο της στο χορό και στη σκηνή. 4 χρόνια γεμάτα μουσική, προσωπική εξέλιξη και πολλές ιδιαίτερες στιγμές με τους φαν. Μερικοί μπορεί να την γνωρίζετε ως η αδερφή της Itse Young από τη CG. Άλλοι μπορεί να τη γνωρίζετε ως μέλος των Eyes One. Άλλοι μπορεί να τη γνωρίζετε ως εκείνη η κοπέλα η οποία είχε βγάλει TikTok trend το Knock Knock, το δικό της, το comeback κομμάτι, και κανένας δεν μπορούσε να το βγάλει γιατί όλοι λέγανε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πάντως, αγαπώ πάρα πολύ το πώς έχει εξελιχθεί και εάν έχετε πάρει άλμπουμ της, θα ήθελα να μου το πείτε. Για στείλτε μου μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Περιμένω, και πάμε να ακούσουμε It's a Young.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Οι ACMU ολοκλήρωσαν τις συναυλίες τους στη Soul, χαρίζοντας στο κοινό αγαπημένες επιτυχίες και πολλές απολαυστικές στιγμές. Το μουσικό ντουό που αποτελείται από τα δύο αδέρφια Lee Chang-hyuk και Lee So-hyun είναι γνωστό για τη μοναδική χημεία του, τις ερμηνείες και το ιδιαίτερο χιούμορ που φέρνει πάνω στη σκηνή. Οι πρόσφατες συναυλίες τους συνδύασαν αγαπημένα τραγούδια με αυθόρμητες αλληλεπιδράσεις και αστείες ατάκες, όπως πάντα, υπενθυμίζοντας γιατί παραμένουν τόσο αγαπητοί στο κορεατικό κοινό. Μήπως να πάμε να ακούσουμε ACMU για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι?

0: It's only.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
2: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and.
3: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
2: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει.

0: Από το McDonald's App απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις.
1: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Kiko Bowling. Δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές. Σε έναν πλήρες ανακαινισμένο χώρο, τα παιδικά πάρτι περνούν σε νέο ψηφιακό επίπεδο. Τα παιδιά απολαμβάνουν το παιχνίδι σε ειδικούς διαδρόμους με bumpers για σίγουρα strikes, ενώ διαδραστικές οθόνες και κινούμενα σχέδια ζωντανεύουν τα σκορ. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας φροντίζει τα πάντα με απόλυτη ασφάλεια, επιτρέποντας τους γονείς να χαλαρώσουν. Χαρίστε στο παιδί σας ένα πάρτι γεμάτο δράση, γέλια και αξέχαστες αναμνήσεις. Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
3: Ο Marlon Jackson, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Michael Jackson, έρχεται στο Monte Caputo στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Marlon Jackson από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Στον Choice, μέχρι τις 7, Goldies Room.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
6: I'm loving it. Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Μια ακόμα ενδιαφέρουσα παρουσία στο Billboard World Album Chart είναι αυτή του Evan, του καλλιτέχνη που γνωρίσαμε ως Hissing. Το πρώτο του mini album Death of Me βρίσκεται στην 8η θέση του chart, συμπληρώνοντας 4 εβδομάδες παρουσίας. Η solo πορεία είναι πάντα ένα απαιτητικό βήμα για έναν καλλιτέχνη που έχει ήδη αποκτήσει κοινό μέσα από ένα συγκεκριμένο συγκρότημα. Ωστόσο, η παρουσία του Evan στις διεθνείς κατατάξεις δείχνει ότι το νέο μουσικό του κεφάλαιο συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον των ακροατών και μάλλον ήταν και κάτι το οποίο μπορούσε να εκφραστεί πολύ πιο ελεύθερα. Για πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με Evan, Death of Me, αλλά και με τις δικές σας επιλογές που μου έχετε στείλει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και επειδή ξέρω ότι η πείνα είναι μεγάλη, για να την εξαφανίσετε χρειάζεται όντως το Big Arts. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, λευκό τυρί τσένταρ, crispy onions, μαρούλι, αγκουράκι τουρσί, αλλά και τη μοναδική Big Arts sauce. Απολαύστε το τώρα το Big Arts στα εστιατόρια McDonald's ή παραγγείλτε το από το McDonald's app. Big Arts, silence your big hunger.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Οι Δεσποινίδες Κατσάι συνεχίζουν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στη Διεθνή Μουσική Βιομηχανία. Το συγκρότημα είναι υποψήφιο στα φετινά Nickelodeon Kids Choice Awards στην κατηγορία Favorite Female Breakout Artist or Group και υπάρχει μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Ανάμεσα στις υποψηφιότητες τους βρίσκεται και η Δεσποινής Αντέλα που είχε συμμετάσχει στο ίδιο survival show μέσα από το οποίο δημιουργήθηκαν οι Κατσάι. Το The Debut Dream Academy, το οποίο μπορείτε να το βρείτε μέχρι και σήμερα στο Netflix. Τα βραβεία θα πραγματοποιηθούν στις 14 Νοεμβρίου στο Los Angeles, οπότε έχουμε ακόμη λίγο χρόνο μέχρι να μάθουμε τα αποτελέσματα. Και πάμε να κλείσουμε τη σημερινή μέρα με Κατσάι και με τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες. Ήμουν η Goldie, ήταν το Goldie's Room. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις 2 ώρες. Ραντεβού αύριο, 5 με 7, εδώ στον Choice FM, στους 104,3 και 98,2. Sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: iTunes. Χτυπήστε το στο 25 318 277.
1: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Sita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Sita. Ένα με σένα.
2: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε, είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν, το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Mune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Mune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Μία μεγάλη αγκαλιά ανοίγει ξανά για τα παιδιά. Το δεύτερο Νικοσία Kids Festival επιστρέφει 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ στο Παλιό Γασιπί στη Λευκοσία. Παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, μουσική, παραστάσεις, χορός, street food και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη. Οργανωτής Cyfield. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 77 77 77 41.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita. Ένα με σένα.
1: Το Mall of Cyprus υποδέχεται και φέτος το Halloween Festival by Inspired Family Fun για ένα συναρπαστικό Halloween Σαββατοκύριακο. Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στον ανοιχτό χώρο στάθμευσης πρώτου ορόφου στο Mall of Cyprus. Κολοκύθες, μαγισούλες, trick or treat, τραμπολίνα bungee jumping, συγκρουόμενες βαρκούλες, Halloween party και πολλά παιχνίδια για τρομακτική διασκέδαση. Είσοδος δωρεάν. Μέγας χορηγός Mall of Cyprus. Χορηγός Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου.
2: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only. Στον Choice.

0: μια στοχευμένη περιποίηση προσώπου με συστατικά φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, vegan και υποαλλεργικές συνθέσεις από την The Skin Pharmacist της Intermed.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο από την Κασπία με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Guamians, old and new, this one is for you.

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Τρεις το απόγευμα. Η πόλη κινείται. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
4: Στον Choice με

0: καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
0: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στη Sold Out Tickets. Μην το χάσετε!
2: Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carob Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ, Χρυσή Χορηγή, Lidl Κύπρου και Allwin. Carob Awards. Εισιτήρια στο more.com.
3: Το απόγευμα. Η πόλη κινείται, οι υποχρεώσεις τρέχουν, η κίνηση αυξάνεται και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
4: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits

0: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only.
1: 짱이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα για μια στοχευμένη περιποίηση προσώπου με συστατικά φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, Vegan και υποαλλεργικές συνθέσεις από την The Skin Pharmacies της Intermed.
1: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love for the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Το απόγευμα. Η πόλη κινείται, οι υποχρεώσεις τρέχουν, η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Joyce FM 104.3 and 98.6.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
3: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
2: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naxxed Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού. Choice FM 104.

0: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only.
1: ¡Nueva York!

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only. Mm-hmm.